0: ακούμε.
1: Παρίσια είχε συνεννοηθεί το θερό με έναν άλλον και μπήκε αυτό μέσα. Θα σε χρειαστώ για άλλη συνέντευξη, εντάξει.
0: Όχι, περίμενε, δεν θα με χρειαστεί, περίμενε. Εσύ τώρα τον άλλο το βάλαμε μέσα, εμείς μείναμε απ' έξω.
1: Ναι, τον είχε συνεννοηθεί ο πεθερός μου. Εντάξει, δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τον είχε κλείσει.
2: Μη λες παραπάνω στη θέμεθα. Μη λες παραπάνω.
0: Λες και σε πήρε και ήσουν έτοιμος να σου κάνω συνέντευξη. Πραγματικά δηλαδή.
2: Είμαστε από το πρωινό του Σφαίρα 102,2. Είναι η Νάνση Αντωνίου.
0: Είναι ο Παναγής Τζορτζάτος και εσύ σήμερα έχεις γενέθλια και θα σου πούμε.
2: Χρόνια πολλά!
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7. 104,7.
5: Συντονίστηκες.
6: Κόλλησες.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
6: Πυροβολάει.
3: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 25.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Βαλάντι θα σου σηκωθεί. Το ελικόπτερο, καλέ.
7: Σηκώθηκε.
6: Είναι καιρός για πέταγμα.
8: Βαλάντι, καλημέρα.
9: Το άκουσα το σχόλιο.
7: Βαλάντι, το άκουσα.
9: Το άκουσα και καλημέρα.
7: Τι σύνδερε, τι αυτή είναι αυτό.
10: Μήπως βρήκες την πλατεία Πλατάνου.
9: Τι με νοιάζει ο Πλάτανος, ποιος το χέρι του Πλάτανου.
7: Καλημέρα, αγάπη μου.
9: Είμαι ερωτευμένος που ξέρει όλοι οι φίλοι. Έτσι, έχω μιλήσει ήδη στη γυναίκα μου τη Μελεμή. Γι' αυτό στεναχωρήθηκε λίγο, αλλά το πήρε λίγο βαριά. Έχει φάει δύο γουρνόπουλα από χθες.
7: Έτσι. Την καλοταΐζεις όμως, μωρέ Βαλάντι.
9: Καλοταΐζω γιατί και σένα θα σε κάνω μπαμπάτσικη, θα γίνει χαμός.
10: Τι γίνεται τώρα, εσύ κομμενίζεις με την Άνση.
9: Είναι ένα άλλο πράγμα, ένα πώς ήταν η σειρά παλιά, έτσι, ναι. με τον Παλαμό. Ή ζω ένα τέτοιο πράγμα, ζω ένα όνειρο, μη με ξυπνάτε. Να σας πω λίγο την κίνηση να φύγουμε από αυτό γιατί δεν με ενδιαφέρει καθόλου δουλειά.
7: Κάτω από το πουκάμισό μου.
9: Έχει κίνηση, μην πάτε πουθενά.
7: Μωρέ, τι ωραία που τα λέει το αγόρι μου.
9: Είμαι ερωτευμένος, δεν με νοιάζει τίποτα. Και θέλω να προβώ και σε μια πράξη έτσι.
7: Λεβέντη μου, εσύ πες μου ό,τι θέλεις, τσολιά μου.
9: Εγώ για σένα μπορώ να κάνω πράγματα.
7: Δηλαδή.
9: Να αφήσω την πρωινή μου δουλειά.
7: Να σταματήσει να ξύνει τη μύτη σου.
9: Αυτά είναι. Εντάξει, είναι πάνω από μένα. Έτσι. Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα, μπορώ να αλλάξω lifestyle.
7: Να σταματήσει να ρεύεσαι δημοσίως.
9: Αυτά τώρα είναι προσωπικές λεπτομέρειες, τις οποίες θα αγαπήσεις μαζί μου σιγά-σιγά.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
10: Πρωινό Σφαίρα. Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
11: Τι να λέω.
7: Έχεις πάρει σκυλί.
11: Πήραν. Παιδιά μου το. Κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι. Το βρήκα σε ένα. Τέλος πάντων, ένα ψιλοπαρατημένο ρε παιδί μου. Κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας. Γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω του το πόδι. Δεν το. Είναι μαγκωμένο.
7: Πού θα το πάει.
11: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
12: Τι όνομα.
11: Φλάση.
13: Το πιο διάσημο κόλλεϊ του κόσμου επιστρέφει.
7: Το τι είχες βρει και ήχο.
11: Αυτό τι βρήκαμε.
7: Δεν τον αντέχω.
14: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
1: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Λάζαρε! Δεν βρουν έξω! Δεν μπορώ! Είμαι πτώμα!
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
4: Non-stop. Mix.
3: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
4: Non-stop.
3: Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
4: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

θα σε βρω. Ας το κρυφτώ σου. Εγώ είμαι ο άνθρωπος σου μέσα στη στάχτη. Κρύψε τη φωτιά, κρύψε το δάκρυ.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.

0: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος χορηγός, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλου FIFA 2026-21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας έχουμε πολλούς και είναι γνωστοί. Νομίζω τώρα στέλνετε μήνυμα από το κινητό σας. Γράφετε από το Instagram, να πω πρώτα το Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Messenger, έχουμε και Facebook, πώς τα λένε όλα αυτά. Τα πάντα έχουμε, όλες τις πλατφόρμες έχουμε για να επικοινωνούμε, για να μας στέλνετε τις καλημέρες σας και να μεταδίδουμε και εμείς τα μηνύματά σας και τις αφιερώσεις σας. Και εννοείται ότι έχουμε και το Viber, που στο Viber τρέχουν όλοι οι διαγωνισμοί μας. 6936101022 και στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Και επειδή τώρα είναι η σωστή στιγμή να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2, θα σας αφήσω με καθρέφτη, έτσι, να ξέρετε. Για να με καθρέφτη θα πασάρω, Καλούδη, να είσαι προετοιμασμένος. Πριν όμως να σας πω ότι η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον, μπες στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και το κέρδος είναι πραγματικά στο τσεπάκι σου. Και ναι, ήρθε η σωστή στιγμή και θα μιλήσω για το συμφέρον σήμερα. Ξέρετε, σκεφτόμουν ότι όσο κι αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Όλοι, παιδιά, η αλήθεια είναι αυτή. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι που διάβασα στον καθρέφτη που τον έχω μπροστά μου τώρα. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Πάμε, γιατί έχω δίλημα ζωής και είναι και γρήγορα. Δεις και ένα άλλο ραδιόφωνο από απέναντι. Λοιπόν, έχω ένα μηνυματάκι που φαντάζομαι ότι δεν ήταν καν σε... Παναγή, δεν ήταν σε mail.
2: Τι ήτανε... ωραία η Σίμη, κοίτα εδώ τώρα πόσο ωραία.
1: Δεν ήταν σε mail, ήταν σε μήνυμα.
2: Να.
1: Είμαι παντρεμένος έναν μήνα.
2: Να χωρίσει.
3: Απλούστατον.
2: Απλό. Μην πεις τίποτα άλλο.
1: Φαντάζομαι ότι το μήνυμα γράφει μόνο ονοματεπώνυμο Κάπα Λάμδα.
2: Οκ.
1: Δηλαδή τώρα φέξε μου και γλίστρασα. Είμαι παντρεμένος μόνο ένα μήνα. Μην παντρευτεί κανείς. Όλα είναι ένα ψέμα. Σε βάση πώς το λένε, από αυτά που θυμάσαι που κάτι. Πώς τα λέγανε κύριε τα τελεσίγραφα, ρε. Στοπ. Θυμάσαι που λέγανε κάτι, Γιώργο, που έλεγαν στοπ.
4: Ναι.
1: Ναι. Όλα είναι ένα ψέμα.
2: Είναι γράφημα.
1: Οι γυναίκες μετά το γάμο αλλάζουν πάρα πολύ. Μου το λέγαν και δεν το πίστευα. Μη σας πιάνουνε κορόιδα. Σκέφτομαι ήδη να χωρίσω.
3: Δεν είναι τίποτα. Πάει σε ένα αμέσως βγαίνει το διαζύγιο, χωρίς.
1: Είναι αυτό τελικά το.
3: Κάνει και χάρη.
1: Αυτό το ότι τελικά αλλάζουν μετά το γάμο οι άνθρωποι, πιστεύετε ότι όχι. Αλλάζουν. Όχι, Νάνση, όχι.
3: Δεν το πιστεύω εγώ, ρε παιδί μου. Δεν ζούμε στην εποχή του μπαμπά σου και της μαμάς σου. Ζούμε στην εποχή του 2026.
2: Οι άνθρωποι.
3: Που πλέον για να πάρεις διαζύγιο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπότε δεν θεωρώ ότι ένας άνθρωπος κουκουλώνει τον άλλον και με το παιδί μπορεί.
1: Γιώργο, εσύ.
3: Με το γάμο, όχι.
4: Τι δεν κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημα. Τι
1: ότι ρε φίλε, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Διατύπωση έκανε ο άνθρωπος. Δεν ζητάει καμιά βοήθεια, ούτε κανένα πρόβλημα. Ό,τι παιδιά
3: να κάτσε εκεί. Και πολύ φαλοκράτη, να κάτσε εκεί, δηλαδή, να κάνει υπομονή. Οι γυναίκες, αλλάζουν οι άντρες. Τι είναι αυτές οι βλακίες.
2: Καλά, αυτός τώρα λέγεται παντρεμένος με γυναίκα. Προφανώς και οι άντρες μπορεί να αλλάξουν.
3: Είναι τραγικό δηλαδή στην εποχή μας να ακούμε ότι οι γυναίκες αλλάζουν. Λες και οι γυναίκες δεν είναι χειραφετημένες και περιμένουν.
1: Αμάρε Νάντση, αμάρε να έχει γίνει, σε έχουν βάλει εδώ πέρα για υποστηρικτή.
3: Λες και οι γυναίκες εδώ και χρόνια δεν είναι χειραφετημένες και περιμένουν έναν άντρα για να αλλάξουν. Είναι
1: ο Κωνσταντοπούλερ που πρέπει να το κεφάλι μου να πούμε.
3: Και εγώ λες και ακούω δεν ξέρω ποιον Μαθουσάλα σου έστειλε μήνυμα.
1: Τον Άδων, είπες το.
3: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ο Άδων είστε πάρα πολύ σε αυτά τα θέματα με τις γυναίκες. Δεν έχει τέτοια.
2: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα.
1: Ρε παιδί μου, άνθρωπος νιώθει στο γάμα του εδώ και ένα μήνα ότι άλλαξε η γυναίκα του. Ένιωσε η άλλη ότι δέδεσε το γάιδαρο.
2: Δεν θεωρώ ότι αλλάζουν οι άνθρωποι μετά το γάμο. Θεωρώ όμως ότι μετά το γάμο αλλάζουν οι καταστάσεις. Και πόσο μάλλον δε μετά το παιδί. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι.
1: Πάντως έχουν υπάρξει πάρα πολλές περιπτώσεις γυναικών. Εγώ δεν θα βάλω και άντρων, αλλά γυναικών περισσότερο.
2: Ναι.
1: Που μετά την ύπαρξη παιδιού. Εγώ για παιδί θα πω, δεν θα πω για γάμο, γιατί δεν ξέρω και από γάμο. Αλλά πάλι δεν θέλω να μιλήσω για δική μου ιστορία, μην παρεξηγηθώ κιόλα. Okay. Δεν μιλάω για την προσωπική μου ιστορία. Μιλάω γενικά. Mm. Ότι πάρα πολλές γυναίκες μετά από το παιδί άλλαξαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έγιναν άλλες.
5: Ωραία, να σας πω κάτι πρωτοποριακό.
2: Τώρα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ γενικό.
1: Όχι, δεν είναι γενικό.
2: Γιατί αν μια γυναίκα άλλαξε μετά το παιδί, γιατί ο άντρας είναι κλάν και η γυναίκα τραβάει ένα ζόρι, ναι, τραβάει ένα ζόρι μετά το παιδί μόνη της, λογικό είναι να αλλάξει, ρε φίλε.
1: Μα δεν μιλάω για τέτοια. Μιλάω για άλλη φάση. Δεν μιλάω για αυτά.
2: Δηλαδή είναι τώρα αυτό είναι πολύ γενικό.
1: Δεν μιλάω για μόνη της. Μιλάω για κανονική κατάσταση. Πέστε, Γιώργο.
5: Λοιπόν, διάβασα κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, έχει τη βάση του σε παλιές κοινωνίες. Έχει να κάνει με την πολυγαμικότητα.
2: Ναι.
5: Την οποία δεν δοκίμασα. Αλλά έχει και ένα twist λίγο πιο σημερινό, το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε πλέον άνετα. Παλιά δεν τα συζητούσαμε αυτά. Αυτός ο άντρας, λοιπόν, πήγε και παντρεύτηκε δύο γυναίκες.
2: Οκ. Okay.
5: Αλλά δύο τρανς γυναίκες. Και λέει ότι, ρε παιδί μου, είναι το καλύτερο πράγμα που έκανα στη ζωή μου. Νιώθω ότι έχω πιάσει τον Τζόκερ. Ξέρεις γιατί.
1: Ο πρόσχετη θα πεις γιατί η ώρα είναι παράξενη.
2: Τα παιδάκια
1: Γιώργο,
2: τώρα μπαίνουν στο σχολείο, Γιώργο.
3: Ναι, θα το πει.
2: Μήπως να το πεις μετά, καλύτερα.
1: Να το πεις μετά, γιατί εγώ διαλέγουμε θέματα τέτοια ώρα πρωί που είναι λίγο.
5: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Ναι.
1: Ωραία, οπότε
2: πρέπει να το πει, να το κρατήσουμε για μένα.
5: Ξέρεις όμως γιατί.
2: Κρατήσου!
5: Γιατί Τζόκερ.
1: Όχι, δεν ξέρω, Γιώργο, δεν θέλω να μάθω.
2: Έξι μαλάκα στη σειρά!
5: Α, μου ξέφυγε.
2: Δεν μπορεί να το κρατήσει, δεν μπορεί.
1: Δεν μπορώ να κάνω το, θα σκάσω. Τι να κάνουμε, Νίκος.
2: Πάντως, παιδιά, αυτό που εγώ θεωρώ ότι μετά το γάμο δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, τι, ότι πήγαμε στην εκκλησία και ξαφνικά άλλαξαν όλα.
3: Τι βλακίες είναι αυτές. Ίσα-ίσα που παίρνεις και την ευλογία. Τι βλακίες είναι αυτές.
2: Απλά πιστεύω ότι μετά το γάμο και μετά το παιδί αλλάζουν οι καταστάσεις. Αλλάζουν οι συνήθειες.
6: Αλλάζει λίγο η κατάσταση, αλλά ναι, μπορεί να έχει να κάνει με αυτό που λέει ο Παναγής. Αλλάζουν οι συνήθειες, αλλάζουν τα πράγματα και προφανώς φαίνονται οι χαρακτήρες εκεί πέρα σε διαφορετικές συνθήκες.
1: Αλλάζει πάντως όμως κάτι.
2: Αλλάζει κάτι, βέβαια αλλάζει.
1: Υπάρχει ένα κίνημα αλλαγής.
2: Προφανώς αλλάζει.
3: Μπορεί αυτό, δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι αλλάζει προς το κακό, δεν αλλάζει προς το καλό? Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά ζευγάρια που έχει αλλάξει προς το καλό.
6: Είναι έντονες καταστάσεις.
2: Τι, μετά τα παιδιά.
3: Με το γάμο λέει ο τύπος, σε άλλο δίλημα είστε εσείς. Σε ένα μήνα λέει παντρεύτηκε και όλες οι γυναίκες είναι για πέταμα.
1: Άντε πάλι, είπε τέτοιο πράγμα.
3: Έτσι το λέει.
1: Είπε τέτοιο πράγμα.
2: Τι υπερβολική
1: είσαι, ρε Νάνση, όταν θες να πεις κάτι. Είπε αυτό το πράγμα ο άνθρωπος.
3: Να μην παντρευτεί κανείς, οι γυναίκες μετά το γάμο αλλάζουν.
1: Ναι, είπε τέτοιο πράγμα. Και είναι, πώς το είπες εσύ?
3: Για πέταμα.
1: Είπε τέτοιο πράγμα.
3: Έτσι, πώς το είπε, να μην παντρευτεί κανείς και όλες οι γυναίκες μετά το γάμο αλλάζουν.
1: Αυτό είπε, δεν είπε κανείς ότι είναι για πέταμα.
3: Καλά, πάνω κάτω αυτό λέει.
2: Άρα να του πούμε να χωρίσει.
3: Φυσικά να χωρίσει, δεν του ταιριάζει.
5: 100%.
3: Και φίλε μου, δεν είναι τίποτα. Πήγαινε να πληρώσει ένα δικηγόρο, πάμε να το βγάλει.
1: Αυτό το πληρώσει και το διαζύγιο.
3: Το δικό του το μισό, το άλλο μισό το πληρώσει η γυναίκα. Φαντάζομαι δεν πήγα καμία ξεβράκια. Γιατί φαίνεται ένα τύπο που τα υπολογίζει.
2: Εξωφρενών την έχει κάνει.
1: Έξοδα
3: δεν μπορώ να ακούσω την εποχή μα τέτοιοι άντρε να μιλάνε έτσι.
1: Έξοδα για το γάμο, έξοδα για τα φάξοδα. 15, έξοδα για τα.
5: Κόβανε την τούρτα.
2: Πάντω, Νάντση, θέλω να σου πω κάτι.
5: Πήραν τη σαμπάνια σαν καζί.
2: Είσαι λίγο προκατηλημένη.
3: Εγώ.
2: Ναι.
3: Γιατί?
2: Γιατί αν έλεγε τώρα μια γυναίκα ότι μετά το γάμο άλλαξε ο άντρας μου και οι άντρες αλλάζουν, δεν θα
3: το πίστευα. Θα το πίστευα. Έτσι όπως με ξέρεις.
1: Ναι.
3: Ότι όλοι οι άντρες αλλάζουν μετά το γάμο.
1: Κάτι κακό θα έχει κάνει ο άντρας.
3: Έχω εγώ αυτή την άποψη για τους άντρες.
1: Κάτι κακό θα έχει
2: κάνει.
1: Όχι
2: εσύ. Αν το έστελε.
3: Δεν έχω αυτή την άποψη ούτε για τους άντρες ούτε για τις γυναίκες.
6: Ο
1: φίλος μου ο Θάνος.
3: Ότι ένας άνθρωπος μπορεί κάτι να έχει αλλάξει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Μπορώ να το δεχτώ. Αυτό το γενικό αφορισμό τον ακούω. Ό,τι χειρότερο.
1: Επειδή υπάρχει και αυτή η πλευρά, εδώ ο φίλος μου ο Θάνος που είναι φανατικός ακροατής μας γράφει ότι εμένα μόνο προς το καλό άλλαξαν τα πράγματα μετά το γάμο.
3: Ορίστε, υπάρχουν
1: υπάρχει
3: και άνθρωποι.
1: Αυτή η πλευρά.
2: Θάνο μηδέν αν πρωτοτέλους μακάριζε.
1: Άντε ρε φλά.
7: Σε ένα Στέφανο του Μάη.
8: Με φώναξε κανείς.
7: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε το 2012, παιδιά, κάπου στην Ορεστιάδα. Λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει 14 συνολικά αναψυκτικά. Την green κόλλα, την green κόλλα χωρίς καφέινη, green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, green βυσινάδα, green γκαζόζα, green μοχίτο και πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλα, green δεν είναι μόνο κόλλα, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Έχω ανοίξει όμως και το φάκελο του Σφαίρα. Διαβάζω εδώ πέρα και τι δεν διαβάζω. Πόσα πράγματα σας προτείνει ο Σφαίρα. Θα πω τώρα για το Σφαίρα Park Concert. Είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλυσος Παγκρατίου πάμε να απολαύσουμε την Μαρσό μαζί με DJ Pants και DJ Petros Karas και Opening Act καταπληκτικά και είσοδος είναι ελεύθερη, το πιο σημαντικό από όλα. Αυτό είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Και φυσικά έχουμε και Σφαίρα Password που να σας πω ότι και εγώ σήμερα θα βρεθώ εκεί στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή για να δω από κοντά το νέο MG 3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το νου σας θα πέσει το Σφαίρα Password, έτσι. Να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936101022 Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Να σας καλέσουμε να βγείτε να μας πείτε τον κωδικό και να μπείτε στην κλήρωση. Τόσο απλά, τόσο εύκολα μπορεί να γίνει δικό σου ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από την Κεσαριανή, στο Μίλτο που μας ακούει από την Κεφαλονιά. Γεια σου ρε πατρίδα μου αγαπημένη. Καλημέρα στην Κόνα στείλουμε εκεί που μας ακούει το παρεάκι πρωί-πρωί, νωρίς το πρωί. Τα που πηγαίνουν για δουλειά. Σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις καλημέρες σας. Επιστρέφουμε σε λίγο με νέα για καιρό. Μην φύγει κανείς.
8: Ορμάσε το Μάι.
9: Και ποιος είμαι ένα.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.
8: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
9: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Έλα Σπύρο.
3: Τι είναι πάλι?
2: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
3: Δηλαδή?
2: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
3: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
2: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τέλος.
3: Τέλος, παιδί μου, θα ξενιάσεις.
2: Με σώζεις.
3: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
4: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
5: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
6: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
11: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Και μια και σα έλεγα ότι το καλοκαίρι είναι εδώ, έρχεται, κοντοζυγώνει. Τι μείνανε, πολύ λίγε μέρε μείνανε για να υποδεχτούμε το καλοκαίρι, μια και ο Ιούνιο είναι ο πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Βεντούρι Σφαίρη, παιδιά, το καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρί άγχο για βαλίτσε, αεροδρόμια. Απλά φορτώνει ό,τι θε στο αυτοκίνητο και φεύγει για road trip στην Ιταλία με τη Βεντούρι Σφαίρη. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνει την καμπίνα σου, τρώ, ξεκουράζεσαι και φτάνει έτοιμο για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενί Τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Και θέλω να σου πω ότι κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση γίνεται κάθε Παρασκευή, αύριο δηλαδή. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936 10 10 22, Venturisferis, και το ονοματεπώνυμό σου τόσο απλά, τόσο εύκολα. Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο μας σήμερα, 5η 21 Μαΐου 2026. Για πάμε να καρύξουμε έτσι μια ματιά, μια πρώτη ματιά στην πρόγνωση για τον καιρό, πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10. Για πάντα τον Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, 5η 21 Μαΐου, γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή πρόσκαιρη όμβρη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σιγά σιγά και τσούκου τσούκου θα συμπληρώσει, θα σημειώσει μάλλον μία μικρή άνοδο. Ξαναλέω παιδιά, γιατί είναι πολύ σημαντικό, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Απόκτησε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και φυσικά στα e-pharmacies.
2: Ζήσε μαϊ μου να φας.
3: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα.
4: Αν έχει. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Των 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
4: Μέσα από τα υπόγεια πετρώματα φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Και είναι ό,τι καλύτερο αν είναι και παγωμένο. Εγώ το πίνω παγωμένο το ζαγόρι στο σπίτι μου, η αλήθεια είναι. Γιατί έτσι το νερό μου αρέσει πάρα πολύ να είναι παγωμένο, δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, από καλημέρες. Καλημέρα στη Μάρθα που μας ακούει από το Περιστέρι, στη Γιάννα από το Εγάλεο, στον Αποστόλη που μας ακούει από τον Πειραιά. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά και στην Πάτρα να στείλουμε, στον Ανδρέα εκεί που μας ακούει από νωρίς το πρωί, στα Γιάννενα, σε όλη την παρέα. Και μια καλημέρα και σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και πραγματικά είσαστε πάρα μα πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας που είσαστε έτσι από νωρίς το πρωί συντονισμένοι εδώ στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Τώρα, οργανώστε την επόμενη απόδραση στη θάλασσα με έξυπνες λύσεις Κρίβιτ από τα Lidl. Εξοπλίσου για τα θαλάσσια σπορ σου με τρόμπα ή κουπί SAP. Κράτα, ρε παιδί μου, και τα πάντα δροσερά στην ισοθερμική σου τσάντα. Μην ξεχνά την προστασία. Τι άλλο να σου πω κι εγώ. Με μια ομπρέλα ήλιου με ρυθμιζόμενο ύψος ή μια πρακτική ψάθα παραλίας που γίνεται τσάντα για εύκολη μεταφορά. Για να μην χάνεις χρόνο, χρησιμοποίησε την ηλεκτρική τρόμπα που συνδέεται και με το αυτοκίνητο για απόλυτη ευκολία. Πρόλαβε αυτά και πολλά ακόμη είδη παραλίας πριν εξαντληθούν στα καταστήματα Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
5: Λοιπόν, το έστειλε το μήνυμα, γιατί μήνυμα είναι, αυτή τη φορά δεν ήρθε σε mail, ήταν μήνυμα που το έστειλε η Georgia, όπως γράφει, Georgia. Λοιπόν, η Georgia πριν από περίπου κάνα μήνα είχε ένα μικρό, ένα μικρό τρακαρισματάκι με έναν κύριο στον δρόμο. Τι κάνεις έτσι, Παναγή?
6: Τρόμαξα με το τρακάρισμα.
5: Μίλα λίγο σοβαρά, ρε, μια φορά στη ζωή σου λίγο. Με σταμάτα, ρε Νίκο, και εσύ του λες βλακίες και λέει όλο βλακίες. Όταν εσύ λες κάτι, εγώ σε ενοχλώ σε αυτό το δίλημα ζωής, Παναγία, όταν τελειώνεις.
6: Ναι, μου λες να συντομεύω, βεβαίως.
5: Ναι, να συντομεύεις, μα εσύ με καθυστερείς όμως.
7: Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που περιμένουν να ακούσουν, σε ακούμε.
5: Λοιπόν, το τρακαρισματάκι έγινε, κατεβήκανε κάτω, ήταν ένας πάρα, γράφει λίγο. Καταρχάς είναι παντρεμένοι δύο...
6: Είναι αυτό το τρακάρισμα, είναι
7: στενοχώρο. Ναι, πέρασαν τώρα μόλις.
5: Είναι δύο χρόνια παντρεμένοι, η Georgia. Δεν έχει παιδιά. Κατεβαίνει κάτω.
6: Δύο χρόνια παντρεμένη, δεν έχει παιδιά.
5: Ναι,
6: ωραία.
5: Κατεβαίνει κάτω από το τρακάρισμα και είναι ένας κούκλος. Γράφει. Ναι. Για να μην σας τα πω λόγο.
6: Ποιος έφταιγε?
8: Να ρωτήσω κάτι από
7: δεν
8: πίσω.
7: Δεν έχει σημασία ποιος έφταιγε.
5: Πώς?
8: Από μπρος
6: ή από πίσω την έφαγε.
5: Από πίσω την έφαγε η Georgia. Από τη γράφη, γιατί άρα... έπεσε πάνω της αυτός.
6: Άρα αυτός έφταιγε.
5: Ναι.
6: Άρα βλαμμένος ο κούκλος.
7: Ας είναι.
5: Κατεβαίνουν. Μιλες βλακείς και εσύ τώρα. Λοιπόν, κατεβαίνουν κάτω, μέσα από λόγο. Λένε ότι δεν χρειάζεται να φωνάξουμε ασφάλεια οτιδήποτε άλλο.
7: Θα τα βρούμε μεταξύ μας.
5: Λέει, αν κάτι χρειαστεί οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε θα τα βρούμε μεταξύ μας και οτιδήποτε
6: είναι
5: άλλο.
6: Είναι από πίσω, ο Νίκος.
5: Λοιπόν, έλα, ρε, σταματήστε τώρα που μιλάω. Σα παρακαλώ λίγο.
8: Επειδή μου έχει ζητήσει να βάζω εφέ.
5: Σταματήστε λίγο αυτό.
6: Κάνει εφέ ο άνθρωπος.
5: Διαβάζω μήνυμα, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν,
6: και για να δεις πως είναι όταν το κάνω εγώ και με την
5: εγώ σε αφήνω και μιλάς, κάνεις λάθος. Σήμερα κάνεις λάθος. Δεν σε προσέχω κιόλα. Γεια με να τα πω. Σε ευχαριστώ, ρε Γιώργο.
6: Βλέπεις εγώ όμως σου κοιτάω με στα μάτια.
5: Λοιπόν, εσύ ξέρω γιατί με κοιτάς με στα μάτια. Αλλά...
6: γιατί σε ποθώ.
5: Λοιπόν, για να μην σας τα πω λόγο, ανταλλάξαν τηλέφωνα και εδώ και ένα μήνα έχει ξεκινήσει μία επικοινωνία από αυτόν. Ότι από τότε που έχουμε τρακάρει.
6: Έχει πάθει την πλακάρα.
5: Έχω πάθει την πλακάρα.
6: Άρα και αυτή όμορφη.
5: Αυτός είναι ελεύθερος. Αυτή είναι 33. Αυτός είναι 34. Είναι ένας κούκλος σαν μοντέλο, γράφει.
6: Ναι, αλλά δεν έχει αλλάξει για αυτή.
5: Ναι, είναι παντρεμένη. Να πει η ίδια. Η παντρεμένη, είπαμε, 2 χρόνια.
8: Α, συγγνώμη.
5: Ναι, τι να πει η ίδια.
7: Ανταλλάξανε τηλέφωνο, μιλάνε με μηνύματα.
5: Ανταλλάξανε τηλέφωνο, μιλάνε με μηνύματα. Λέει, έχει αλλάξει όλη μου η κατάσταση, όλη μου η ζωή.
7: Τον έχει ερωτευτεί.
5: Τον έχω ερωτευτεί, αλλά αγαπάω και τον άντρα μου. Δεν θέλω να κάνω κάτι επιφανειακό μαζί
8: του. Είχα ξεχάσει αυτόν.
5: Ναι, δεν θέλω.
7: Α, ναι, δεν στα είπαμε, ήταν παντρεμένη αυτή.
5: Δεν θέλω να κάνω, λέει, σεξ μαζί του με τον κούκλο. Δεν θέλω να κάνω σεξ και να γυρίσω στον άντρα μου, ούτε με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο.
7: Άλλο αγάπη και άλλο σεξ.
8: Το θυμήθηκες.
7: Εγώ τι έβγαλε, τι high five.
5: Λοιπόν, οπότε λέει, δεν ξέρω τι να κάνω, παιδιά, θέλω να με βοηθήσετε πραγματικά. Φοβάμαι ότι αν αποφασίσω να δώσω ευκαιρία στον κούκλο, που φαίνεται καλό παιδί, μπορεί να χάσω τη σιγουριά του άντρα μου.
7: Το κούκλο πώς το λένε?
5: Δεν έχει γράψει όνομα. Μπορεί να...
6: Ken.
5: Μπορεί να... μπορεί να χάσω...
7: Πολύ άδικο που έκανε.
5: Μπορεί να χάσω την σιγουριά του άντρα μου που τον αγαπάω. Και δεν έχω κάτι μαζί του, δηλαδή είμαστε μια χαρά.
6: Ναι.
5: Αλλά μου έχει πει, μου έχει σφινοδεί στο κεφάλι αυτό.
7: Και τώρα
5: με
7: είναι κούκλος και τη ήρθε από πίσω.
5: Μπράβο.
8: Τουλάχιστον σφινώθηκε μόνο στο κεφάλι.
5: Μπράβο.
6: Πολύ ωραία. Κάνει τώρα,
5: τι να κάνει. Λέει, γιατί δεν θέλω να πάω να κάνω ούτε σεξ, ούτε να κάνω μια κρυφή σχέση.
7: Τώρα δεν θέλει. Θέλει για να στέλνει μηνύματα. Έλα τώρα.
5: Άμα ήθελε να κάνει σεξ, θα το είχε κάνει ένα.
7: Έλα, μωρέ, Γρηγόρη. Όποιος γκομενίζει με μηνύματα, σημαίνει ότι εν δυνάμει το θέλει.
5: Αλήθεια? Όχι, δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα.
7: Αυτή
5: θέλει να είναι τίμια. Θέλει να χωρίσει για να κάνει σεξ.
7: Α, θέλει να χωρίσει.
5: Ναι, όχι. Αν είναι να κάνει σεξ, θα χωρίσει. Δεν θέλει να κάνει σεξ.
7: Καλά, γκομενίζει εδώ και ένα μήνα.
5: Δεν γκομενίζει καθόλου.
6: Δεν είναι λίγο βλακή όμως να χωρίσει το σιγουράκι για κάποιον που μπορεί να μην κάνει καλό σεξ, μα μικροτσούτσουνο.
5: Ναι, ρε φίλε, αλλά σου
7: λέει. Δίκιο έχεις αυτό που λες, αλλά δεν είναι και λίγο βλακεία να τον λέμε σιγουράκι τον έναν και να νομίζουμε ότι
6: μα
7: τα
6: είναι
7: σιγουράκι. Αυτά που θεωρούμε σιγουράκια στη ζωή μας έρχεται μια στιγμή που δεν είναι καθόλου σιγουράκι.
6: Ναι, καλά, σίγουρα και σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει πρώτα να τον κερατώσει το σιγουράκι, να κάνει σεξ μαζί του, να δει ότι είναι ντούρα σε το κρεβάτι.
5: Α, δηλαδή τη λέει να πάει να κερατώσει τον άντρα.
6: Ναι.
7: Μα τον κερατώνει ήδη τον άντρα τη, αφού μιλάει με μηνύματα με έναν άντρα.
8: Δεν νομίζω ότι πρέπει να δίνουν συμβουλές πια αυτή.
6: Άμα είναι κανένα χλεχλέ ο κούκλο, που συνήθω οι κούκλοι χλεχλέδε είναι εδώ που τα
8: λένε.
6: Άρα
5: λέτε να πάει στο
7: δεν
5: δοκιμα...
7: είναι να πηγαίνει πουθενά μαζί του. Αυτό όποια τρακάρει θα μιλάει πρώτα.
5: Δηλαδή, άρα δηλαδή λέτε να πάει στο δοκιμαστήριο να δοκιμάσει τον κούκλο.
6: Ακριβώς.
5: Και αν δεν τη αρέσει να γυρίσει τον άντρα. Πολύ ωραία συμβουλή, ρε. Μπράβο, ρε.
6: Εγώ αυτό θα τη συμβουλή.
5: Ωραίο μήνυμα στέλνετε.
7: Εγώ θα τη να χωρίσει, γιατί ούτω ή άλλω έχει αρχίσει και ψάχνεται. Που σημαίνει ότι δεν είναι καλά.
6: Εντάξει, ρε Νάντση, δεν είναι έτσι τώρα όπω θα λε κι εσύ.
7: Δηλαδή, σε ένα πιανε στη δικιά σου ένα μήνα να μιλάει στα μηνύματα, θα έλεγε δεν είναι έτσι.
8: Άλλο εγώ.
6: Καταρχά δεν μιλάμε για μένα τώρα. Μιλάμε για τον
7: πλάκα. Δεν είναι κομμένη με αυτό.

0: Δύο λεπτά, δηλαδή βλέπεις τώρα εσύ μια κούκλα καρακαλώνα μπροστά σου, να πούμε μια αυτή που ήταν στην Αυστραλία στη Eurovision, και παθαίνεις την πλακάρα σου. Τι θα πεις ότι ψάχνει? Ναι, όχι, συγγνώμη, γιατί είναι από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχω δει τώρα τελευταία. Θα πεις ότι.
1: Φαντάζομαι ότι βλέπει αυτός.
2: Ναι. Γιατί έχεις πάρει δουλειά. Ρε, μα, ότι παίρνεις δουλειά για το σπίτι από την Eurovision. Γι' αυτό με ξεπερνάει δηλαδή.
0: Θα πεις δηλαδή ότι εγώ ψάχνω. Όχι, έτσι και κοίτα την καρακαλώνα μπροστά σου.
1: Ναι, ρε, και θέλω να πω και θα αφήσει δηλαδή τη γυναίκα του. Πες του δεν είχε και παιδί και τίποτα.
0: Όχι, εγώ είπα να δοκιμάσει και τον άλλον και μετά να αποφασίσει.
1: Α, να δοκιμάσει,
0: ναι.
1: Και μετά να αποφασίσει.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Είπαμε.
1: Γιώργο, εσύ λες να δοκιμάσει η κοπέλα?
0: Όχι, ο Γιώργος λέει να χωρίσει.
2: Όχι, εγώ με κάθε τους.
0: Ο Γιώργος να ρισκάει.
1: Εγώ λέω να κάτσεις στα αυγά σου. Κάτσε, βρε κορίτσι μου, παντρεύτηκες εδώ και δύο χρόνια.
3: Ακούγεται πολύ μίζερο.
0: Μίζερος, γερομπαμπάλας. Να μου χαθεί.
2: Κάτσε εκεί και
3: τι κάτσε εκεί, αφού κομμενίζει ήδη ένα μήνα.
2: Εγώ να ξέρεις, αυτοί μας τα φοράνε.
3: Είναι δυνατόν?
1: Λοιπόν,
3: η κοπέλα έχει γκόμενο ένα μήνα. Ποιος θα της το πει ότι έχει γκόμενο εδώ και ένα μήνα?
1: Δεν έχει
3: κανένα
1: γκόμενο εδώ και ένα μήνα. Μιλάνε μόνο στα μηνύματα.
0: Φλερτ.
3: Μα αν κάνεις φλερτ μέσα στο γάμο σου, σημαίνει ότι κάτι άλλο θες και δεν θες αυτόν που έχεις δίπλα σου.
0: Όχι, είδες τον κούκλο, λέμε. Απλά και σου άρεσε. Δεν θες κάτι άλλο.
3: Θα σου πω, ξέρεις πόσους κούκλους μπορείς να βλέπεις καθημερινά και κούκλες. Η επιλογή...
0: Εσύ ειδικά όποιον άλλον και να βλέπεις, ναι, κούκλος είναι, για πες.
3: Η επιλογή, ναι, η επιλογή όμως το να θέλω να είμαι μαζί σου.
2: Χοντρό αυτό που είπε τώρα.
3: Χοντρό, αλλά δεν απαντάω σε
2: μπάτσα. Μπάτσα και με βρεγμένο χέρι.
3: Η επιλογή το να θέλεις να είσαι με κάποιον.
1: Ναι.
2: Τι τον αφήνεις?
3: Είναι
2: τώρα
3: το πιο σημαντικό. Τώρα θα το πετάξω με το που θα τελειώσουμε.
0: Η αλήθεια
2: σκονάνε.
3: Δεν πονάει καμία αλήθεια.
2: Δεν μπορεί να φύγει από εκεί.
1: Λοιπόν, για να βγάλουμε λίγο τηλέφωνο στον αέρα, παιδιά, γιατί εσείς λέτε πραγματικά σκονάνε.
0: Γρηγόρη, Γιώργο, το ξέρεις ότι κάθομαι στην καρέκλα σου, ε.
2: Δεν μπορείς να φύγεις από εκεί. Ένα ντούδα σου κάνει από δεξιά, τελείωσες.
1: Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31. Τι λέτε για σας, παρακαλώ, τι να κάνει η κοπέλα αυτή? Μπήκε σε μια διαδικασία ανταλλαγής μηνυμάτων. Δεν θέλει να χωρίσει από τον άντρα της, ούτε θέλει να κάνει σεξ πριν για να δοκιμάσει και μετά να αποφασίσει. Η καρδιά της αυτή τη στιγμή είναι μπερδεμένη. Τι θα της λέγατε
0: να κάνουμε?
1: Να
0: κάνουμε και μια ανακεφαλαίωση όμως. Εγώ και ο Νίκος είπαμε να δοκιμάσει και μετά να αποφασίσει.
1: Ναι, εγώ είπα ότι
0: να κάτσει τα αυγά σου, έτσι είπες, μίζερα. Και ο
1: Γιώργος
0: Κινάνση είπαν να χωρίσει.
2: Να κάτσει στο σπιτάκι του Αντρόλη εκεί στον καναπέ.
1: Τέλεια. Παρακαλώ, τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε, το όνομά σας?
4: Μανώλης.
1: Έλα Μανώλη μου, για πες.
4: Λοιπόν, γιατί είναι μίζερο, Παναγία, αυτό που είπε να κάτσει αυγά σου? Δεν το εννοεί κυριολεκτικά. Μεταφορικό είναι.
0: Τότε τι κάνετε για κάνει στα κινητά?
1: Καλά, ναι, δεν μιλάμε για...
0: Τι κάνει με μηνύματα τότε, γιατί στέλνει μηνύματα τώρα μαζί του?
4: Αυτό λέμε, το γάμο της, να κάτσει ήσυχα, όμορφα, αφού αποφάσεις να έχει κάνει μια επιλογή, να κάτσει η επιλογή σου. Δηλαδή, όπως ο Πινάτσι, κάθε φορά που κάποιος θα πέσει από πίσω, θα στέλνουμε μηνύματα, περιμένουμε κάποιος να μας τα κάνει.
1: Όχι, κάποιος θα πέσει και από μπροστά κάποια στιγμή, να ξεχέρεις.
4: Τι να δοκιμάσει, Παναγή, δηλαδή, συγγνώμη, όπως το είπε ο Γρηγόρης, η δικιά σου θα ήθελε να πάει να δοκιμάσει και αν δεν της αρέσει να ξαναγυρίσει εσένα.
1: Δεν μιλάμε τώρα για τη γυναίκα του Παναγή.
0: Δεν μιλάμε για μας.
1: Για τις άλλες
2: γυναίκες, αδερφές.
4: Δεν μιλάμε για τους ξένους. Να μιλάμε όπως πρέπει, παιδιά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που λες. Σε ευχαριστώ.
4: Είναι όμορφα, όμορφα. Αφού κάνω μια επιλογή να την υποστηρίζω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Αν δεν υπάρχει προβλήμα, να κάτσε εκεί.
1: Γιατί Μανώλη μου, όπως είπες, το ζήτημα είναι το ότι πολλές φορές θα ξανακάτσει κάποιος να πέσει δίπλα δεξιά. Τι θα γίνει, κάθε φορά θα δοκιμάζει για τα φεύγει?
0: Μπορεί να έρθει μόνο με αυτόν τώρα.
1: Ορίστε.
4: Αν δεν υπάρχουν προβλήματα στη σχέση της, να κάτσει εκεί. Αν υπάρχουν
0: καλά, παιδιά, προφανώς για να αγκομενίζει αυτή με αυτό που τη την έσκασε από πίσω, πάει να πει ότι κάτι δεν καλύπτει.
1: Τρελάθηκε με τον τύπο. Άκουσε με τώρα, Παναγή. Δώστε μου 10 δευτερόλεπτα. Μανώλη, άκουσε με κι εσύ. Άκουσε με. Ο τύπος, έτσι όπως το περιγράφει η κοπέλα, και θέλω να το δούμε από την αντρική πλευρά. Έτσι. Ήταν ένας κούκλος. Όταν λέμε κούκλος, είναι από αυτός που δεν του συναντάζεται, παιδί μου, κάθε μέρα. Σαν να φανταστείτε εσείς τώρα μια γυναίκα, λέμε τώρα εγώ που εσύ, ας πούμε, μπορεί να τη θεωρεί. Ποια θεωρείς την πιο ωραία γυναίκα, ρε Μανώλη, στον κόσμο? Βάλε έτσι. Πες μου και διάσημη, να την καταλάβουμε. Που σε τρελαίνει.
4: Με τρελαίνει.
1: Μόνικα Μπελούτσι, ας πούμε, να πω.
4: Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Λοιπόν, μία Τζένιφερ Λόπεζ, μια κοπέλα που δεν έχει καμία σχέση με ούτε τραγουδίστρα, οτιδήποτε άλλο, λογίστρια είναι η κοπέλα, η δικηγόρος. Πέφτει λοιπόν και αρχίζει και σου στέλνει μηνύματα. Τζένιφερ Λόπεζ, εμφανισιακά αυτή που σου αρέσει. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Δηλαδή, αυτό που δεν πιστεύεις ότι ποτέ συνέβη, είδες ένα πλάσμα και λες, Θεέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν το έχω ξανα. Αυτή η γυναίκα τώρα θέλει από μένα αυτό το πράγμα?
0: Ακριβώς γι' αυτό λέμε εμείς ότι πρέπει να την δοκιμάσεις.
1: Άσεσαι.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λέμε.
4: η δικιά μου λογική να σου πω τι κάνεις.
1: Ναι, ναι.

0: Μανώλη μου.
1: Το να αγαπήσεις δεν είναι κακό. Ο τρόπος που το κάνεις είναι. Αν βρεις κάποιον, όπως το λες εσύ, που μια εθέρια ύπαρξη και σου πέσει δίπλα σου, κανόνισε αυτό που έχεις και μετά προχώρα.
0: Εννοείς δηλαδή να είσαι τίμιος, εντάξει, και να προχωρήσεις.
1: Να είσαι τίμιος, μην το κάνεις.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Μπράβο, Μανώλη.
0: Σωστό, Μανώλη μου, και αυτό ξέρεις κάτι, θα το δικαιολογούσα σε μια ηλικία που στα 20-25, στα 22, αλλά μετά τα 30-35 δεν μπορεί να.
1: Ναι. Γεια σας. Ο τρόπος που το κάνεις είναι κακό.
0: Μανώλης.
1: Αν αγαπάς.
0: Εντάξει, Μανώλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
3: Λοιπόν,
0: έχω
3: μήνυμα από τον Γκάρο που λέει: παιδιά, και αυτή πάντως φρέναρε απότομα. Εγώ ήμουν αυτός που έπεσε
4: από ωραία, αυτή τη άρεσε πίσω πολύ που έβαλε και όπιστε.
0: Γκάρος, θέλω να πω κάτι.
3: Πάπα, πάπτης έκανε και ένα μπαλαγιάζ εκεί επί τόπου. Έξω έπα την πλακάρα
0: της. Όλη την Ευρώπη έχουν υποκληθεί στον Γκάρο, να ξέρετε.
3: Όχι.
0: Καινούργια νέα θα σας πω. Τώρα δεν είναι το θέμα αυτό, αλλά έχει υποκληθεί η Ευρώπη στον Γκάρο. Να ξέρετε. Σας λέω νέα σε λίγο χρονικό διάστημα. Κομμωτήρια Γκάρος, παρακαλώ εγγύηση, ό,τι καλύτερο. Παρακαλώ, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας.
5: Γεια σας, καλημέρα.
0: Να και μια γυναίκα. Να και μια γυναίκα. Για πείτε μας λίγο.
3: Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να πάει με τον Google, νομίζω.
5: Όχι, γιατί να πάει με τον Google, ρε Παναγή, συγγνώμη.
3: Γιατί στέλνει μηνύματα, γι' αυτό. Στέλνει μηνύματα.
5: Στέλνει μηνύματα, να σταματήσει, να μην στείλει άλλα μηνύματα.
3: Η κυρία στέλνει μηνύματα μαζί του.
0: Όχι, ο κύριος στέλνει κάτι.
3: Και αυτή σου απαντάει.
5: Όχι,
3: απαντάει. Όχι,
5: απαντάει.
3: Εντάξει,
5: απαντάει.
3: Και τι απαντάει, τι λένε τόση ώρα, τι λένε. Έκανε δήλωση, έκανε. Αυτό, τέλος.
0: Έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά από ένα μήνα. Τι κάνεις, πώς είσαι, πού μένεις, πώς είναι η ζωή σου.
2: Κομμενίζει ένα μήνα.
3: Άρα κομμενίζει αυτό.
5: Ναι, αυτό που λέει είναι αν κομμενίζει. Ωραία, ας κάτσε εκεί, να μην κάνει τίποτα. Αυτή, ναι, ας κάτσε εκεί μόνο με τα μηνύματα. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή έξω είναι παντού κούκλοι. Ωραία, και τι έγινε. Όποιος δηλαδή μας τυχαίνει και στο γυμναστήριο είναι κούκλοι και στη δουλειά είναι κούκλοι που πηγαίνουμε.
3: Και νόμιζα ότι είχαμε απομείνει λίγοι.
5: Όχι, όχι Παναγία.
2: Είστε πολύ Παναγία. Ιδίως από εσένα είστε πάρα πολύ.
5: Εκτός από σένα που είσαι κουκλάκι. Ναι, είναι κι άλλοι, είναι κι άλλοι.
3: Εδώ ένας ακροατής ρωτάει που έχει παρκάρει η Νάνση.
2: Μην τολμήσεις ούτε για πλάκα.
4: Γελάει ο κόσμος, Γρηγόρη. Σήκω πάρε θες κυνήγα τώρα.
2: Ούτε για πλάκα μην τολμήσεις.
5: Λοιπόν, παιδιά, και το εφέ του Γιώργου το κατάλαβα ποιο ήταν αυτό που έκανε. Τα εφέ από πίσω αυτά που κάνει.
3: Δεν έκανε. Ο Καλούδης, ο Καλούδης το έκανε.
5: Ο Καλούδης το έκανε, δεν το περίμενα.
3: Ο Γιώργος μας δεν κάνει τέτοια πράγματα.
2: Ο Γιώργος τα κάνει. Τα κάνει και ο Γιώργος, αλλά όταν είναι εδώ.
5: Α, δεν είναι εκεί, εντάξει, sorry.
3: Λοιπόν, σ' αφήνουμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια, γεια, γεια.
0: Πάντως, όταν δεν είναι Πέρσας κάποιος, βλέπω του ταχώνεται.
3: Καθόλου.
0: Μάλιστα.
3: Είσαι καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Συγγνώμη, Γιώργο.
5: Good morning.
3: Ποιος Καλλιόπη μου. Καλλιόπη, εσύ είσαι.
5: Ναι,
3: Γρηγόρη μου, Χρήτσα, πάλι δεν είχε.
2: Γρηγόρη. Στέλνει μηνύματα όλη την ώρα η Καλλιόπη, άντε εγώ να το δεχτώ.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Γεια σας.
0: Χαίρετε, χαίρετε. Για πείτε μας την άποψή σας.
3: Ένας άνθρωπος θα συμφωνήσει μαζί μου, ρε Μεσχέ. Παίξτε το τουλάχιστον λίγο, ότι συμφωνείτε μαζί μου.
1: Καταρχάς θεωρώ ότι από στιγμή που στέλνει μηνύματα.
3: Ναι. Έχει ήδη κάνει έρωτα μαζί του.
4: Έχει τελειώσει.
1: Έχει τελειώσει.
2: Ναι.
0: Μπράβο.
2: Ναι.
1: Γιατί αν οποιοδήποτε από εμάς του έχει τύχει αυτό και δεν ανταλλάζει μηνύματα, αν πει δεν έχει τελειώσει κάτι στο γάμο, προφανώς αυτή για να στέλνει μηνύματα έχει τελειώσει. Οπότε σίγουρα, γιατί η απιστία είναι και η γεύση και η σκέψη. Όχι μόνο η γεύση.
2: Ακριβώς.
3: Ωραία τάκα είπατε.
4: Έπρεπε να βγει ο ποιητής για να βάλετε μυαλό.
3: Μα όμως η ίδια απάντησε σε αυτό και λέει ότι όχι, εγώ τον θέλω τον άντρα μου. Απλά ο άλλος ήταν κούκλος. Έπαθε την πλάκα μου και ήταν πανέμορφος.
1: Παναγία, αν τον ήθελε τον άντρα της, δεν θα έστελνε καν μήνυμα. Και ας πάρουμε παράδειγμα σε αυτούς μας. Εσένα, τον Γρηγόρη, την Άση, τον Γιώργο.
4: Παιδιά, όχι μάνες, γυναίκες, αδερφές, συνεχίστε.
1: Αν σας τύχει αυτό, δεν θα στείλει. Δηλαδή ο Γρηγόρης, έτσι, αν του τύχει αυτό. Προφανώς δεν θα στείλει μήνυμα αν έκανα μετά.
3: Καλά, έχει πιάσει πολλά μηνύματα η Νάνση να αγκομενίζει ο Γρηγόρης τώρα, αλλά δεν τις παρώσεις.
0: Αν είχε πιάσει
1: μήνυμα η Νάνση σίγουρα, θα τον είχε στείλει.
3: Καλά, καλά. Μηδέν αν πρώτο τέλος μακάριζε.
0: Σκάσε ρε εγώ την βλακία.
4: Τι δεν του κάνεις ένα ντου τώρα.
3: Νάνση, έχεις πιάσει ποτέ μήνυμα να αγκομενίζει ο Γρηγόρης.
2: Δεν απαντάω στον αέρα της εκπομπής.
1: Απλά εγώ θεωρώ ότι όταν στέλνουμε μηνύματα, κάτι στο γάμο βρήκαμε την πόρτα ανοιχτή, οπότε ήταν ευκαιρία.
0: Συμφωνώ, αυτή, συμφωνώ 100% σε αυτό που λες.
2: Εμείς δεν είμαστε παντρεμένοι, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο Γρηγόρης.
0: Κάτι μπορεί, εντάξει, τώρα,
4: και δεν έχουν και πόρτα.
2: Ακριβώς, δεν έχουμε.
4: Έχουν κυλίμι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Να είσαι καλά,
2: φιλάκια πολλά.
0: Τελικά,
2: τελικά αυτή εδώ και ένα μήνα γκομενίζει με τον άλλον. Χρήσα, ναι, καλά, δεν τα λέω. Ένα μήνα μιλάει στο τηλέφωνο. Μια χαρά γκομενίζει με τον άλλον. Ας τα βρει με τον άλλον και σε αφήσει τον άνθρωπο εκεί πέρα.
0: Εγώ, Τζόρτζια μου, έχω να σου πω.
2: Σίγουρα θα τον ταράξει το κέρατο.
0: Τζόρτζια μου, άκουσε με λίγο να σου πω. Σε παρακαλώ. Άκουσε με λίγο μια τελευταία και θέλω να μιλήσω. Αν θέλει, Γιώργο, θε να πει κάτι για να κλείσω λίγο.
2: Δεν έχει πει ο Γιώργο, δεν έχουμε αφήσει.
0: Γιώργο.
4: Όχι, τι να πω εγώ, τίποτα. Εγώ ήμουν ηθικός σήμερα. Κάνε να δεις τον
0: Παναγία. Άκουσε με λίγο, επειδή έστειλες και το μήνυμα. Σε παρακαλώ, εκτός αν δεν αντέχεις, αν έχουν σπάσει τα νεύρα σου, αν δεν περνάς καλά, όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Πίστεψέ με, στο λέει έτσι ο παππούς Γρηγόρης, όλα κάποια στιγμή είναι ίδια μετά από κάποια στιγμή και μετά. Όλα νομίζεις ότι θα πας, θα κάνεις, θα ράνεις, θα είναι διαφορετικό και αυτά, και όλα καταλήγουν το ίδιο. Δυστυχώς ο χρόνος, αν δεν προσπαθείς, πάντα κάνει τα ίδια. Μην φανταστείς δηλαδή ότι αυτός ο κούκλος που τώρα σου φαίνεται κούκλος, μετά από ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα σου φαίνεται μία από τα ίδια όπως είναι τώρα ο άντρας σου.
4: Γιατί αυτό... και να προσθέσω κάτι.
0: Ορίστε.
4: Επειδή λέμε συνέχεια ότι είναι κούκλος αυτός, γιατί, ναι, δεν παίρνει έναν από αυτούς τους κούκλους, τους σιλικονάτους, ρε παιδί μου, τους ψεύτικους. Και εκεί όταν της έρθει η επιθυμία να πάει με τον σιλικονάτο και να πει αυτό. Κάπως έτσι θα ήταν.
0: Εγώ αυτό που έχω να της πω είναι ότι λέει ότι είναι κούκλος. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Πίστεψε με λοιπόν ότι όλα είναι ίδια. Όλα στο τέλος είναι ίδια. Εκτός, ξαναλέω, έχουν σπάσει τα νεύρα σου, δεν περνάς καλά, δεν είναι η ζωή σου ωραία, γκρίνια πάρα πολύ, δεν κάνετε σεξ, δεν υπάρχει πια ευτυχία. Εννοείται να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας και εσύ και αυτός και να ψάξετε τη ζωή σας. Αν όμως είσαι καλά, μην ψάχνεις τίποτα άλλο. Ο κούκλος, πίστεψέ με, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα είναι πια αυτός ο κούκλος που φαντάζει τώρα. Τα ΔΕΦΗ, καλημέρα.
6: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά με αυτά και με αυτά. Πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός. Για να πάμε όλοι μαζί, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, όλη η πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, να πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Και για σήμερα που η μέρα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 21 Μαΐου. Έχουμε να δούμε και τα νέα της επικαιρότητας, έχουμε να δούμε και τα σαν σήμερα. Έχουμε Σφαίρα Courier σήμερα, βεβαίως, σήμερα είναι Πέμπτη, να δώσουμε και να πάρουμε, να δώσουμε ό,τι δεν χρειαζόμαστε, να πάρουμε ό,τι έχουμε ανάγκη εδώ μέσα από το Σφαίρα Courier. Έχουμε και τους φακέλους, έχουμε και τον Beat the Bomb να μοιράσουμε πάρα πολλά μετρητά. Έχουμε όλα αυτά που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε τα 14 τελευταία χρόνια εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Και να λέμε να μεταφέρουμε και τα μηνύματα που μπορούν να μας φανούν πολύ χρήσιμα, η αλήθεια είναι. Γιατί ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες για να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν, και μαζί με αυτές όμως γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να αποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώθουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειάζονται βοήθεια. Με το Τόζι, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν το ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Toze είναι διαθέσιμη στο App Store, στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
1: Αχ μάι μου, πάει μου.
2: Κοίτα Μιχάλη μου, το χάλι μου.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
1: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κι όρτι και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: idea.
1: Σας βάλαμε τζάμπα.
2: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
2: Αλφα στους 104,7.
10: Στο Ρεθύμνο, τα μεσφαίρα απαιτηστικά.
11: Επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς App και ησύχασες.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
17: είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
18: Ναι.
17: Έλα ρε παιδί μου.
19: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
20: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
21: Να το πιαστιάσω.
0: πρωινά χτυπήματα δεν έχουν.

0: l'ansia domina.
1: Ma forse stanno nella tromeria e si odoxia. Ho la muffe non te orrea, me sto cosmo atto.
0: Panagi Zorzato.
2: Δεν τα σπουργάτη. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
3: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
0: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού. Νίκος Καλού.
4: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
5: Ένα, τρία, δύο, ένα.
6: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά. Εδώ είμαστε πρωινό Σφαίρα 102,2. Σήμερα 5η 21 Μαΐου 2026. Και θέλω να πω, θα το βάλουμε Νίκο ή να περιμένω?
1: Καλημέρα λέω.
0: Καλημέρα Γιώργο μου, τώρα σε ακούω.
1: Έλα, τι κάνεις, καλά
0: είσαι? Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Μια χαρά είμαι.
0: Μπράβο,
1: κάνετε.
0: Όλα καλά.
2: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναρούτογλου, παιδιά. Με τον Γρηγόρη Αναρούτογλου.
0: Να το, έπεσε. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Εμένα λέτε?
0: Σε εσάς λέμε, ναι κύριε, μιλήστε, μας εκθέτετε. Ό,τι λέμε στους ακροατές.
3: Δεν είναι κοντά, δεν έβαλε σήμερα, φίλε.
0: Το έβαλε.
1: Βάλτε τα πάντα, είσαι καλυμμένος. Είσαι καλυμμένος.
3: Τάχει παίξει ο άλλος, δεν
0: βάζει,
3: δεν ακούω, δεν κάνει.
0: Καταλάβω,
3: καταλάβω.
1: Ο Νίκος ο Καλυμάνης.
4: Δεν το άκουσε, μωρέ, δεν το άκουσε.
3: Δεν το άκουσα, μωρέ. Άστα, ρε φίλε, άστα.
0: Άστο να πάει, άστο.
3: Λοιπόν, καλημέρα. Φτάνουμε σε 2 λεπτά. Θερμοκρασία 16,5 βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται ότι θα κάνει πολύ ζέστη σήμερα. Δεν ξέρω γιατί μιλάνε για βροχές μας το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να ακούσεις κι εσείς.
0: Ναι, γιατί θα έχετε, γιατί μιλάνε?
3: Φίλε, δεν ξέρω γιατί με έχει τρελάνει ο καιρός εμένα. Μια ζέστη 25 βαθμούς, 26, μια βροχές, μια αυτό.
0: Άστο, Γρηγόρη μου, άστο. Κλίμα τροπικό μου κλίμα έχουμε γίνει εδώ πέρα.
1: Έρχεται το Super El Niño.
3: Αλήθεια λες?
1: Super El Niño. Δημιουργείται. Θα σκάσει το 2027-28, κάτι έτσι λένε.
3: Μάλιστα. Θα ρωτήσουμε το Σάκη σήμερα 8 παρα 10 όπως πάντα, γιατί θα δούμε τι θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Σάκη θα λείπει σε ένα ταξίδι στην Κίνα και τα πράγματα εκεί δεν είναι εύκολα για να μας μεταδίδει
4: τι
3: τα πράγματα.
4: Τι θα ρωτήσουμε τον ηχογραφημένο?
3: Λέω ρε φίλε, θα ακούσουμε το Σάκη σήμερα τι θα μας πει για το Σαββατοκύριακο.
0: Κοίταξε Γρηγόρη, ουδείς σαν αντικατάστατος, έτσι.
3: Αλήθεια λες?
0: Σου βρω εγώ με τρελόγους.
1: Επιτίθεται γενικά στο σόι σου. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Το έχει χοντρίνει. Να πούμε καλημέρα στον Ιάσο να μας ακούει, τα φιλιά μας.
0: Ιασονάκο μου, καλημέρα.
3: Λοιπόν, οκ.
1: Που βλέπεις με την οικογένειά μου δεν τα βάζεις, με τη δικιά σου τα βάζεις. Δεν ξέρω τι έχει πάθει.
0: Ο Ιασονάκος. Λοιπόν, να πούμε, παιδιά.
3: Γιώργο, μια μέρα ειλικρινά θα το πιστήσουμε σε μια γωνιά.
0: Και θα με κάνετε τούμπαλα.
1: Χθες ήταν ευκαιρία να το στριμώξει. Εκεί που κάθεται είναι ευκαιρία να το στριμώξει. Δεν μπορεί να φύγει.
0: Δεν μπορεί να φύγει.
3: Όχι, είναι πολύ εύκολο εκεί. Δεν θέλω τέτοια εύκολα. Θέλω να τρέξει κιόλας, να προλάβει να φύγει.
0: Και να με βλέπεις να τρέχω για να σου δω.
4: Θέλεις να νιώσει αγωνία.
3: Θέλω να τον βλέπω να τρέχει, να τον αφήσω και κάνα 500 μέτρα μπροστά και μετά να αρχίσω.
4: Να το πιστέψει ότι θα σε γλιτώσει.
0: Παιδιά, δεν με έχετε δει. Εγώ είμαι έλουρος, ελίσσομαι. Του Φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ, να ξέρετε. Είμαι αυτής της άποψης. Άντε φιλάκια. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, ρε παιδιά,
1: χρόνια
0: σήμερα.
1: Πολλά.
0: Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά στην Ελένη. Να χαιρόμαστε τις γυναίκες μας, Γιώργο μου, να είναι χαρούμενες.
1: Έχω απ' όλα εγώ. Και Κωνσταντίνο και Κωνσταντίνα.
0: Και Κωνσταντίνο και Κωνσταντίνα, ναι. Να τους χαίρεσαι, να τους χαίρεσαι όλους.
1: Να περιμένω να ξυπνήσει ο Μπούλης, να τον πάρω τηλέφωνο.
0: Να χαίρομαι και εγώ τη γυναικάρα μου.
4: Και εγώ την αδελφή μου.
0: Και εσύ την αδελφή σου που σήμερα γιορτάζει, η μισή Ελλάδα γιορτάζει.
1: Και εγώ τη γυναικάρα σου. Δεν έχει φτάσει ο Γρηγόρης να τα πει αυτά.
0: Να πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού. Από το 2001 λέει η Γενική Συνέλευση Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να ανακηρύξει την 21η Μαΐου ως Παγκόσμια ημέρα πολιτισμικής διαφορετικότητας στον διάλογο για την ανάπτυξη. Ότι να ανακάλεσε, λέει, όλα τα κράτη-μέλη τις διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές.
1: Και βγάλαν άκρη.
0: Δεν βγάλανε, όχι. Η αλήθεια είναι.
1: Τι γιορτάσουν, έλα, ακυρώστε. Έτσι πρέπει, ξέρεις, να μπω μια φορά εκεί πέρα στην Παγκόσμια ημέρα και να πω, παιδιά, ισχύει αυτό. Έγινε τίποτα με αυτό, όχι. Πάει αυτή.
0: Έφυγε.
1: Το άλλο, Παγκόσμια ημέρα είναι ότι γίνεται με το νερό. Έχουμε νερό, δεν έχουμε νερό. Κόψτηκε αυτή. Πούλο. Να του το κάνω, όπα εκεί πέρα. Να είναι γραφιάδες, να μην ξέρουν από πού του ήρθε.
0: Γιώργο, τι τρως τώρα?
1: Σήμερα έχω φάει 4 τοστάκια όλη μέρα. Τρώω από ένα τοστάκια. 4 τοστάκια.
0: Έχει υπερέκριση στο σάλιο, έτσι το ξέρει.
1: Όχι, έχω πολύ ψωμί για τόστ.
0: Α, ωραία.
1: Και δεν ξέρω τι να το κάνω.
0: Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά σαν σήμερα.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, γνωστή και ως...
1: Ούδα!
0: FIFA.
1: Α, sorry, είπα εγώ.
0: 1980, σαν σήμερα, κάνει πρεμιέρα το 5ο επεισόδιο του Πολέμου των Άστρων με τον τίτλο «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται». Σαν σήμερα το 1986 γεννιούνται τα πρώτα τρίδημα με εξωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα. Ενώ σαν σήμερα
1: δεν το πεις, αφού ξέρεις ποιο είναι.
0: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι και τα αδέλφια του, η αλήθεια είναι, γιατί έχει και γενέθλια ο Κωνσταντίνος σήμερα και γιορτή, να είναι χαρούμενος,
1: χρόνια
0: να είναι
1: πολλά,
0: ευτυχισμένος και ό,τι καλύτερο.
1: Όλη η φαμίλια.
0: Ενώ το 2005 ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας είναι γεγονός. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ελλάδας η καταπληκτική Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 μέχρι τότε χρόνια συμμετοχής στο θεσμό. Έλα, κούνα το. Θυμάσαι πως τα κούνα γέλη.
1: Συγγνώμη, δηλαδή 50 φορές, μόνο μία φορά το έχουμε πάρει.
0: 30, ναι.
1: Ποιος μας πολεμάει, ρε, δεν γίνει και στατιστικά δεν γίνει. Γιατί κατεβαίνουμε, δηλαδή είναι... Τι να πω, χειρότερο και από τον Παναθηναϊκό για να πάρει πρωτάθλημα.
0: Ισχύει.
1: Σηκώνεσαι και φεύγεις, λες. Ισχύει. Εγώ δεν ξανακατεβαίνω.
7: Τι να πούνε και οι Άγγλοι.
0: Λοιπόν, ενώ τέλος το 2008 ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Βαρδινογιάννης σε συνέντευξή του ανακοινώνει το σχέδιο της πολυμετοχικότητας για την ΠΑΕ. Δύο ημέρες μετά ο Ανδρέας Βιεννόπουλος θα ανακοινώσει την αναστολή λειτουργίας της ΠΕΚ.
1: Και πρέπει να είναι και το τελευταίο πρωτάθλημα που είχαμε πάρει, νομίζω. Με πατέρα και τέτοια τότε δεν ήταν.
4: Πρέπει να πήραμε άλλο ένα, μωρέ. Νομίζω, δεν ξέρω.
7: Μένα μου αρέσει που είσαστε Παναθηναϊκάκοι και δεν ξέρετε τι σας γίνεται.
4: Έχουμε 19 χρόνια.
1: Έχουμε ξεχάσει, Νάνση, έχουμε ξεχάσει.
7: Δεν λέω για σένα, αλλά έχω εδώ πέρα τον Καλούδη που συνέχεια το Παναθηναϊκό που δεν ξέρει τι του γίνεται, δεν βλέπει και αγώνες. Άσε για το Παναγί. Μέχρι και το
1: Παναγί. Μέχρι και
7: τότε. Ναι, καλά.
0: Περνάω στους θανάτους, κυρίες μου και κύριοι. 1999 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο Φρέντι Γερμανός, δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστός για τις τηλεοπτικές παραγωγές και τα ευθυμογραφήματά του. Το 2006 φεύγει από τη ζωή ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος, ιδρυτής της αλυσίδας τροφίμων ΑΒ Βασιλόπουλος, αλλά και ιδρυτής της Τράπεζας Τροφίμων για την Καταπολέμηση της Πείνας. Το 2013 ο Τόμας Πρωτόπαπας, Έλληνας ηθοποιός και μοντέλο.
1: Το 2010... για τον παππού του Βασιλόπουλου είχα ακούσει μια τρομερή ιστορία. Δεν άφηνε πράγματα να χαλάσουν ποτέ και έπαιρνε τότε τα παλιά τα χρόνια, έπαιρνε ένα σεντόνι μεγάλο και έγραφε τι έχει μείνει για να τα μοιράσει σε οικογένειες που είχαν ανάγκη.
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: Τρομερός.
0: Σαν σήμερα το 2018 ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, γνωστός και ως Χάρι Κλίν, Έλληνας το οποίο φεύγει και εκείνος. Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1944 Χρήστος Βαλαβανίδης, Έλληνας, καταπληκτικός Έλληνας ηθοποιός. Το 1977 Αθανάσιος Πλεύρης, Έλληνας πολιτικός. Ενώ το 1986, όπως προείπαμε, Κωνσταντίνος Αργυρός, καταπληκτικός και εκείνος, Έλληνας τραγουδιστής και μοντέλο θα έλεγα. Γεννιέται σαν σήμερα.
8: Μάλιστα. Γιώργο, χθες έγραφα εκατομμυριούχο και είχα ανοιχτεί λίγο την τηλεόραση. Σε είδα εκεί πέρα, μου είπαν ότι παρακολουθούσε ο Γιάννης.
0: Το έχω βάλει και στις ειδήσεις.
8: Ο ενδυματολόγος.
1: Ο Τράγκας.
8: Ναι, παρακολουθούσε εκεί πέρα. Μου είπε λίγο και 20 λεπτά. Μου λέει, βγήκε ο Γιώργος και ανακοίνωσε στα παιδιά ότι το τέλειωσε τέλος. Το.
1: Βάλαμε μια τελεία, ναι. Βάλαμε μια τελεία για να κλείσει.
8: Πώς ήταν το.
1: Να έχουν την ευκαιρία και τα παιδιά να πούνε, ξέρεις, μια κουβέντα πριν αποχωρήσουν.
8: Ήταν η πρώτη φορά που το μαθαίνανε εκείνη την ώρα που τα ακούγανε. Ήταν η...
1: Όχι. Αυτό το γυρίσαμε χθες το βράδυ.
8: Α, αμέσως τόσο. Αμέσως, δηλαδή είναι λίγες ώρες μετά. Μάλιστα. Okay,
1: χθες το βράδυ το γυρίσαμε.
7: Τα παιδιά μας είχε πει ο Γιώργος ότι είχαν ενημερωθεί.
8: Αυτό λέω, ότι έπαιξε αμέσως. Αν το γυρίσαμε χθες το βράδυ.
7: Χθες το βράδυ το γυρίσαμε. Έπαιξε... Τα παιδιά είχαν ενημερωθεί πριν μέρες.
0: Από πιο πριν.
8: Μάλιστα.
1: Ναι, ήταν μόνο.
0: Να πούμε για τον κόσμο, παιδιά, που μπορεί και να μην γνωρίζει κιόλας, μην το θεωρούμε δεδομένο ότι όλοι μπορεί να το έχουν δει, ότι είχαν ένα 20 λεπτό επεισόδιο χθες στο Survivor, που ο Γιώργος Λιανός μαζί με τους παίκτες βγήκε και ανακοίνωσε ότι τελειώνει για φέτος. Σταματάει για φέτος.
1: Να πούμε ένα αντίο.
0: Και ότι μεγάλος νικητής, σημαντικό γι' αυτό και το έπαθλο, αλλά και γενικότερα νικητής.
8: Ο Γιώργος, γιατί τον ρώτησα τον Γιώργο. Εσύ τι είσαι, Γιώργο, ανακοίνωσε το έπαθλο, πηγαίνει στον.
1: Εντάξει, είναι το λιγότερο το έπαθλο.
8: Δεν το συζητάω αυτό τώρα. Απλά λέω τι ανακοίνωσα, ότι το έπαθλο.
1: Για τυπικούς λόγους ανακοινώσαμε ότι εντάξει, οι νικητές ουσιαστικά και τα παιδιά για μένα ο τελικός έγινε στις 11 Μαΐου. Εκείνο το πρωινό το πολύ άσχημο που ξυπνήσαμε με αυτή την είδηση του τραγικού ατυχήματος. Και στον τελικό για μένα δηλαδή πήγε ο Μάνος και ο Σταύρος. Ναι. Κερδίσανε και οι δύο. Ο Σταύρος είναι ξεκάθαρο νικητής της ζωής. Ένας πραγματικός survivor, ξέρεις, ταιριάζει και ο τίτλος πλέον. Είναι συνυφασμένος με αυτή την ιστορία. Είναι μια ιστορία που μας σημάδεψε όλους. Θα την κουβαλάμε μια ζωή μέσα μας και ευχόμαστε να έχει μια καλή ζωή από εδώ και πέρα. Ο Σταύρος έχει ισχυρούς ανθρώπους δίπλα του, οι οποίοι θα το στηρίξουν, ξέρεις, όχι μόνο στα ιατρικά και στη συνέχεια της ζωής του, σε όλα τα επίπεδα.
8: Μακάρι. Μακάρι πραγματικά με το καλό. Και έτσι έκλεισε αυτός ο κύκλος που πραγματικά ήταν από τους πιο. Από όλα αυτά τα νέα που έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια, ήταν το ό,τι πιο δυσάρεστο έχει συμβεί. Για να νομίζω ότι ήταν το λιγότερο, όπως λέει και ο Γιώργος, που έπρεπε να δοθεί αυτό το. Για λόγους.
1: Πιο πολύ θέλαμε να δώσουμε και στα υπόλοιπα παιδιά, ξέρεις, που έχουν περάσει 4,5 μήνες ή περισσότερο εδώ πέρα, μέσα στη ζούγκλα. Ξέρεις, έχουν ζήσει το Σταύρο από κοντά, να πούνε και αυτή την άποψή τους, να στείλουν το μήνυμά τους.
8: Ήταν σωστό, πολύ σωστό. Mm. Πολύ, πολύ σωστό, γιατί δεν θα μπορούσε να μην κλείσω κάποιο να μην πει μετά από
7: να
8: τόσο καιρό.
7: Πιστεύω ότι επίσης και ο Μάνος κάπως θα πρέπει να.
0: Το είπε και ο Γιώργος εχθές και αυτό.
7: Δεν το, επειδή...
1: Και ο Μάνος εννοείται, παιδιά, υπάρχει πλάνο. Θα ανταμεχθεί και αυτός. Είναι ηθική πιο πολύ δικαίωση, αλλά εντάξει, πολλές φορές ξέρεις, επειδή μπορεί να γίνει και αυτό, ξέρεις, θα βοηθηθεί και αυτός, θα επιβραβευθεί.
7: Και είμαι σίγουρη ότι.
1: Για όλο αυτό που έκανε.
7: Έτσι είναι και το σωστό και για τον Μάνο. Και για αυτό που βίωσε και για την πράξη που έκανε, που έμεινε εκεί. Γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά πώς μπορεί να αντιδράσει ένας άνθρωπος. Λειτουργήσε σωστά. Οπότε νομίζω ότι και ο Μάνος πρέπει κάπως να ανταμειχθεί.
1: Υπάρχει πλάνο.
7: Έτσι πρέπει.

0: Να πούμε μια έτσι καλημέρα πολύ πολύ πρωινή στον Μπαρμπαλιά, παιδιά, εδώ πέρα που την Παρασκευή κληρώνουμε τη δωρεπιταγή. Έτσι για όλους εσάς που έχετε στο μυαλό σας, αφού ήρθε το Σαββατοκύριακο πια, Πέμπτη, ξημερώνει, έχετε πουσουκού, να πάτε να φάτε σε ένα από τα πολύ ωραία καταστήματα στη Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Χαλάνη, Σαρονίδα, Χίλτον, Νέα Ιωνία, να πάρετε αυτό το κεμπάπ το υπέροχο, το καταπληκτικό και όλα αυτά τα απίθανα πράγματα και τους κωδικούς που έχει ο Μπαρμπαλιάς με το κεμπάπ αυτό της μαμάς στο παραδοσιακό. 6936 10 10 22, γράφτε Μπαρμπαλιάς και ονοματεπώνυμο για την αυριανή κλήρωση. Πάμε λίγο για τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
1: Τα νέα της ημέρας.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης, αναβαθμίζουμε τις συγκοινωνίες με νέους σειρμούς, νέα λεωφορεία και νέες προσλήψεις προσωπικού. Βαρδακαστάνης, αύριο το Πασόκ ανακοινώνει νέο κύμα διεύρυνσης στα ψηφοδέλτια, θα είναι έτοιμα τέλος Ιουνίου.
2: Ωραίο όνομα, Βαρδακαστάνης.
0: Βαρδακαστάνης.
2: Δένδιας.
0: Απορώ, ρε παιδιά, αυτό με την Ουκρανία με έχει πειράξει πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα με την όλα. Λέει ο Νίκος ο Δένδιας, η Ουκρανία οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για τον ντρόν. Δεν ανήκω σε όσους έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει κάποια στιγμή. Δηλαδή, την έχουμε στηρίξει τόσο πολύ την Ουκρανία σε όλη αυτή την ιστορία και δεν έχει μιλήσει ποτέ κανένας από εκεί. Έχει μιλήσει, εγώ δεν έχω καταλάβει. Έχετε ακούσει ποτέ να είπαν κάτι για αυτή την ιστορία? Όχι.
3: Εγώ όμως δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα, οπότε δεν θέλω να πω και βλακίες.
2: Πολλά κενά και πολλά ψέματα.
0: Ναι, γιατί
2: συνήθως ξεκινάμε ψέματα και μετά απλά μένει μια απόλυτη σιωπή. Δηλαδή ότι ήταν σε εθνικά ύδατα, μπούρδες, σε σπηλιά, ήταν στη Λευκάδα. Αυτό, ναι, λένε
0: έχετε,
2: όλοι
0: έχετε καταλάβει ότι αν γινόταν μια τέτοια ανατίναξη τώρα λίγο πριν το καλοκαίρι από, και γινόταν ανατίναξη και
2: συνέβη. Τι τον τουρισμό.
0: Βέβαια τώρα πλάκα κάνει τώρα σε μια τουριστική.
2: Ποιο το έφερε, πώ το έφερε, ποιο το έκρυψε, ποιο το έλεγχε. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Αλλιώ είμαστε ξεφραγωμπέλοι που κάνουν εδώ πέρα μέσα ό,τι γουστάρουν πραγματικά. Να περάσει ρωσικό πλοίο, να το βαρέσει σε δικά μα ύδατα. Τρέχα γύρευε μετά.
0: Μετά, όχι και πριν το καλοκαίρι.
2: Και εξαιρετική διαφήμιση για το καλοκαίρι. Ναι, που έχει σίγουρα. Που ακτινάζονται πλοία.
0: Έχει ξεκινήσει δηλαδή τουριστική περίοδος, υπάρχουν τουρίστες παντού σε όλη την Ελλάδα από τώρα. Συνεχίζουμε.
2: Μην αναφέρουμε για κάποιο πιθανό ατύχημα, έτσι.
0: Να, καλά, αυτό.
2: Γιατί αυτό το πράγμα κοπάναγε εκεί πέρα, πήγαινε γύρω-γύρω.
0: Αυτό θα
2: δηλαδή
0: ήταν τρέλα.
2: Ήταν ανεξέλεγκτο.
0: Συνεχίζουμε. Στουρνάρας, η ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος επιτρέπει να υπηρετούμε την ανάπτυξη και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Με μπαράζει 55.000 τηλεφωνημάτων το κυνήγι της εφορίας για χρέη και απλήρωτους φόρους. Οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται, λέει ο Άριος Πάγος. Αντιδικία ζεύγους που συζούσε 10 χρόνια για 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα. Κάτσε να το καταλάβω. Οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται.
2: Σωστό.
0: Σε παρακαλώ, ετοίμασε ένα τραγούδι. Θυμάσαι τώρα να παίξει λίγο το Από Έρωτα που τραγούδισε η Παπαρίζου με τον Μουζράκη.
3: Από Έρωτα που είναι. Από Έρωτα είναι πολύ ωραίο και τη Ζουγανέλη.
0: Τη Ζουγανέλη, βάλει τη Ζουγανέλη τότε. Να σου πω τι λέει ο μεγαλομέτωχο σύμβουλο τη Διάσημη. Α, ο μεγαλομέτωχο και διευθύνουσα σύμβουλο τη διάσημη βελγική σοκολατοπία Λεωνίδα συμβίωσε επί 10 χρόνια με την τότε φωτοτέχνη σύντροφό τη, την οποία άνδρωσε οικονομικά. Πάντα λέω, διαβάζω ό,τι γράφει το. Πού το πείτε αυτό που διαβάζω?
2: Το πρώτο θέμα.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω γιατί διαβάζουμε, το λέω μόνος μου. Άνδρωσε οικονομικά με 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα. Ο ίδιος σήμερα έχει τη γνωστή εταιρεία στον χώρο του σχεδιασμού φωτισμού κτηρίων εσωτερικών χώρων. Με τον τερματισμό της ελεύθερης συμβίωσής τους που ξεκίνησε το 1992 και έρχεται το 2002, εκείνη ζήτησε να της επιστραφούν τα χρήματα και τα ακίνητα που του είχε δώσει. Όχι, παιδιά, αυτό δεν γίνεται. Α, ζητάω συγγνώμη. Εκείνη του τα έδωσε. Ναι. Δεν έχει σημασία, ή εκείνος εκείνη. Εμένα αυτό το θεωρώ το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις.
3: Όταν δεν το κατάλαβα, δίνεις, ρε παιδιά μου.
0: Εκείνη, ρε παιδί μου, όταν συζούσε, του έδωσε κάποια πράγματα. Του έδωσε 2,5 εκατομμύρια, 9 ακίνητα. Τώρα
3: κάποια
0: που τελείωσε η σχέση του.
3: 2,5 εκατομμύρια και.
2: Ναι, μωρέ, του έδωσε ένα σουτιέν τη.
0: Παναγία.
3: Πες 2,5 εκατομμύρια.
2: Ένα σουτιέν, 2,5 εκατομμύρια. Ένα σουτιέν. Να, ένα αυτό.
3: Μία βέβαια. Έχω μείνει στα 2,5 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια και.
0: Παναγία. Ξαναλέω, μην πετάξετε να πείτε, σε παρακαλώ, κάτι είναι σοβαρά πράγματα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αυτά του φαίνονται.
3: Δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι, που του φαίνονται πολύ λίγα, έτσι.
2: Εντάξει.
0: Μπορεί να έχουν δισεκατομμύρια αυτοί οι άνθρωποι. Ωραία. Μην με έπεισε, λε και ήρθε τώρα από το φωνό.
3: Για να έχει 2,5 εκατομμύρια σημαίνει ότι έχει άλλα 10 πίσω.
0: Λοιπόν. Και πολύ καλά κάνει ο Άριος Πάγος εκεί πέρα, πώς λέγεται εκεί πέρα στο Βέλγιο ή εδώ δεν ξέρω ποιο.
2: Και λέει, μαντάμ, τα έδωσε.
0: Βεβαίως.
4: Μην τα πάρεις πίσω, δεν τα θες πίσω. Σωστά.
0: Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν τα έδινες για τους λόγους που εσύ τα έδινες, ήταν καλά.
4: Γιατί τότε ήμουν καρακαψούρη.
0: Και τι έγινε, δηλαδή, και πότε εσύ σταματάς την καψούρα, ζητάς πίσω αυτά που δίνεις.
4: Ναι, ρε Γρηγόρη.
0: Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Ζητώ συγγνώμη.
4: Κάτι τώρα δεν είμαστε
0: μαζί. Δεν επιστρέφονται αυτά.
4: Και δεν το μετάνιωσα.
0: Όπως βλέπω επίσης κάτι τύπους, περισσότερο τύπους βλέπω.
4: Πώς ήταν τα δώρα πίσω, ναι. Τα χωρίζουν.
0: Άκου εδώ, ρε φίλε. Αυτό το θεωρώ μεγάλη ντροπή. Μεγάλη ντροπή. Σου μιλάω ειλικρινά. Εννοείται, απλά λέω εγώ και από την πλευρά μου πάντα που έχω ακούσει θα πάνε να συζητήσω πίσω. Τι πα συζητήσει πίσω, ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο τον
4: το μονόπετρο το ζητά.
0: Όχι, ρε, ποτέ ρε, τι ζητά.
3: Το μονόπετρο το δίνει no matter what. Τι σημαίνει αυτό.
0: Τι ζητά.
3: Εκτό αν. Το πάρει πίσω, τι θα το κάνει.
0: Εκτό αν η άλλη θέλει να πρόσεξε.
4: Το λιώσω.
0: Λέω εκτό άσερα τη βλακή. Εκτό αν η άλλη ή ο άλλο.
5: 104 και 7. Μουσικέ επιλογέ. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
0: Συνεχίζει ο Ηράκλειο. Τους έπειθαν ότι είχαν διαρροή ρεύματος τα γνωστά και κλέβανε. Δεν ξέρω πότε. Ο Γιώργος Διανός ανακοίνωσε το τέλος του Survivor. Μάλιστα. Τραμπ για Ιράν. Ή θα το τελειώσουμε ή θα υπογράψουν συμφωνία. Θα τελειώσουμε.
2: Τι είδες γι' αυτό με την μπόχα στα νότια προάστια. Βγήκε και ο Σινολάκης και έλεγε τα ίδια που λέγαμε και εμείς χθες. Τι έγινε, λέει, υπάρχουν τόσοι μετεωρολογικοί σταθμοί, κάνουμε τρεις. Πώς είναι δυνατόν, λέει. Και νομίζω έχω την αίσθηση ότι φωτογράφησε λιγάκι την Ψιτάλια.
0: Δεν ξέρω.
2: Ότι κάνουν μετρήσεις, λέει, αλλά δεν μας έχουν διευκρινίσει κάθε πότε κάνουν μετρήσεις. Και γιατί δεν έγινε μια μέτρηση τώρα ταχύτατα. Αφού υπάρχει ο τρόπος.
0: Πάντως από ό,τι κατάλαβα, γιατί έβλεπα και χθες πάλι σε κάποιες εκπομπές, δεν το είδα, ότι είχε η μισή Αττική μύριζε, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για. Έδειχναν τα σημεία που μύριζε, παντού μύριζε.
3: Εγώ διάβαζα πάντως, όπως σας είπα, ότι στην αρχή μύριζε από αυτή τη μεριά, τώρα έχει πάει από την άλλη μεριά.
0: Λοιπόν,
2: εντάξει, ο Σινολάκης είπε συγκεκριμένα ότι ο σταθμός εκεί της Ψιτάλης είναι από τους μεγαλύτερους, λέει, σταθμούς στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ναι. Σαν να λέει ότι okay, και έχουν τρόπο, λέει, να μετρήσουν αν υπάρχει διαρροή και τι διαρροή είναι αυτή. Άρα γιατί δεν έχει γίνει άμεσα, δεν το καταλαβαίνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, γιατί άκουσα, Παναγιώτη, ότι το 2018, σαν σήμερα, φεύγει νομίζω μία από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες κωμικών ανθρώπων της σάτυρας, ο Χάρι Κλίν. Τύχαινε να το γνωρίσω, να έχω κάνει παρέα, να έχω πάει σπίτι του, να έχω φάει, να έχω πιει, να τον έχω στην καρδιά μου μέσα. Ένας Θεσσαλονικιός, ένας Καλαμαριώτης, ένας Απόλλωνα Καλαμαριάς. Δεν γίνεται να ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους. Χάρι Κλίν, κάποτε περιμέναμε σαν το χώμα τη βροχή να βγάλει την κασέτα του για να την ακούσουμε πάνω από 500 φορές σε διαδρομές από το χωριό στην πόλη και από την πόλη στο χωριό. Χάρι Κλίν, Βασίλη Τριανταφυλλίδη, όπου και να είσαι εκεί ψηλά, σε ευχαριστούμε. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Στο υπόσχομαι, όσο εγώ τουλάχιστον κάνω αυτή τη δουλειά.
6: Τι θα πάρετε, παρακαλώ?
7: Τι έχει, ρε παιδί μου, το κατέστημα?
6: Κάνα φιλέτο.
7: Τι κάνετε, ρε παιδί μου, φτωχοί είμαστε. Πιάσε καμιά κουσαριά φιλέτα.
6: 20 φιλέτα.
7: Πού σε, κατά 21, ε?
6: Μάλιστα. 21 φιλέτα. Καμιά σαλάτα.
7: Και οφτέδες έχει.
6: Και φταίδες όχι.
7: Μέσα χόρτα έχεις.
6: Βεβαίως.
7: Ωραία. Πιάσε ένα μου 15 σαλάδες και 3 στρέμματα χόρτο, δικιά μου.
6: 15 σαλάδες και 3 στρέμματα χόρτα.
7: Κάτω 4.
6: Μάλιστα. Κάνε τυρί.
7: Μέσα. Πιάσε 2 κεφαλάκια.
6: 2 κεφάλια τυρί.
7: Κατά 4. Και φταίδες έχει.
6: 4 κεφάλια τυρί. Μάλιστα. Κάνα σολομό.
7: Ουστάρω μέσα να μου πιάσε 4 σολομούς και να βάλω ορίτη.
6: Πώς?
7: Εντάξει, ρε παιδάκι μου, στα εύκολα θα κολλήσουμε τώρα. Και που σε θέλει και καμιά ελίτσα για το ουζάδι, εντάξει.
6: Βεβαίως. Θα θέλετε κανένα πιατάκι, έτσι, μερικές ελίτσες?
7: Όχι, ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Τις μεγάλες όμως,
6: 80 ελιές.
7: Κάτω σε 140.
6: 140 ελιές. Τι θα πιείτε, καμιά μπυρίτσα?
7: Και οφτέδες έχει. Εντάξει, μέσα πιάσε και 2 μπυρίτσες.
6: 2 μπύρες.
7: Όχι, ρε παιδί μου, 2 κασόνια μπύρες είπαμε.
6: 2 κασόνια μπύρες.
7: Πόσα φιλέτα είπαμε, δικέ μου?
6: 21.
7: Κατά 37.
8: 37 φιλέτα.
7: Πολλά είπαμε, που σαν τα φάει. Κατά 36 ρε παιδάκι μου.
9: Έλα μας φιλάκι.
7: Κάτσε ρε παιδί μου, για να φάμε ήρθαμε, όχι για να πηδήξουμε.
8: 36 φιλέτα.
7: Ευχαριστώ. Τραβούσε. Έλα, φύγε, φύγαινε ρε παιδάκι μου τώρα να μου. Πάρε στη δουλειά σου.
10: Μπορώ να φύγω.
7: Και οφτέδες έχει.
10: Ευχαριστώ πολύ.
7: Εντάξει, εντάξει.
10: Καλή ώρα. Γελιές
7: που σε. Κάτσε ένα ανατρεπόμενο. Καλύτερα. Και που λες δικιά μου. Άντε γεια μας.

0: ξεραίει και φάμαστε.
1: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
2: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: 1881
4: 1961
3: 5050
4: 1471
5: Ναι!
6: 1212
5: Μπράβο!
3: 1940
5: Ναι!
2: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινή

0: Σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Δύναμη,
11: εμπειρία,
10: γνώση,
11: εξειδίκευση.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
10: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
11: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
10: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50 383 και 6974 901 553.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
12: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
13: Δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
14: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: jumbo.gr.
1: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, έβγαλε τα, στα χέρια του στα μάτια, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
0: Πρωινό σφαίρα.
2: Το σφαίρα password είναι 2 2 9 9.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κάπου στα 15 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρνόδης.
0: Γιώργος Λιανός από τη μακρινή Μαδαγασκάρη.
2: Παραγής Ζωστράτος από τα Κρούκα.
3: Και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Λοιπόν, πριν παίξουμε τους φακέλους, Γιώργο, λίγο θέλετε να μου σχολιάσει αυτό που γίνεται χαμός στην τηλεόραση τις 2-3 τελευταίες μέρες και παντού.
2: Είδε.
0: Για τους Therians, για αυτούς τους τύπους που θέλουν να ζουν σαν τα ζώα. Ναι, που θέλουν να ζουν σαν τα ζώα και που πηγαίνουν αν έχουν πρόβλημα υγείας εκτινίατρους. Έχεις δει τι γίνει?
2: Κάπου το πήρε το μάτι μου να σου την άδεια, δεν το έχω και πολύ καλά. Τι κάνω,
3: δεν έχει πολύ άδικο.
0: Ναι, ναι, τάση που λέγονται Therians, αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.
1: Therians.
0: Και ζητούν κτηνιατρική περίθαλψη στην Πορτογαλία. Βγήκε το εκεί οι γιατροί και είπαν ότι μην κανένας κτηνίατρος να μην γράψει συνταγή. Παιδιά, είναι σοβαρό το θέμα. Γιατί αν δεν θέλεις να πας στο γιατρό ενώ έχεις κάτι και θες να πας στον κτηνίατρο, είπαν ότι εκεί οι κτηνίατροι δεν μπορούν να τους, δεν θα τους αναλάβουν ακόμα και αν πιστεύουν. Και το πράγμα
2: και άμα έχουν ψήλους, θα τους αφήσουν έτσι να ξύνονται.
0: Αρχίζει να παίρνει λίγο μια τροπή παράξενη. Δηλαδή μπαίνουν ψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές. Γιατί δεν είναι λίγοι, είναι πλέον πάρα πολλοί.
3: Ποιος το είχε πει αυτό, ρε Γρηγόρη, το περίφημο ρε? Πού πάμε, ρε?
0: Αυτό βέβαια το θέμα που δεν μπορώ να το αναλύσω εγώ, γιατί δεν είμαι ειδικός. Θα ήθελα όμως να μας δώσει λίγο ένασμα για ιδέα, γιατί αυτή την ερώτηση που την κάναμε πολύ χιουμοριστικά στα παιδάκια στις 8 η ώρα, θα ήθελα πραγματικά να πούμε αν αποφασίσαμε να γίνουμε ζώο καθένας μας. Παναγή.
1: Κοίτα, με αυτό το θέμα και βλέποντας αυτές τις εικόνες,
0: ναι,
1: αρνούμε να πω σε αυτή την κουβέντα.
0: Αρνείς. Αλλά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τουλάχιστον τον Παναγή. Παναγή, αν αποφάσισες να γίνεις Therians, γιατί βλέπεις εδώ πέρα, ο άλλος γίνεται γουρουνάκι, άλλος γίνεται λαγός, άλλος κουνέλι.
2: Γουρουνάκι,
0: άλλος
2: θα
0: σκύλος.
2: Το λέω σου, Παναγή.
0: Ναι, τι θα κάνεις, Παναγή, όχι σοβαρά, εσένα, τι θα σε ξέρει.
3: Εγώ θα ήθελα να γίνω το Παναγή, ζώο το οποίο πάρε. Θαυμάζω από μικρό.
0: Ναι, συγγνώμη λίγο, μπορεί να το πεις, να πω λίγο στον κόσμο που μπορεί να μην ξέρει το θέμα. Βάζουν λάσπη μέσα στο σπίτι. Κυλιούνται μέσα στη λάσπη.
3: Τρώνε από το πολλάκι του σκύλου.
0: Τρώνε από το πολλάκι του σκύλου. Περπατάνε στα τέσσερα. Μην φανταστείτε δηλαδή ότι το κάνουν για 2 λεπτά.
3: Όχι, και πολλοί ζουν κιόλα.
0: Προσπαθούν να ζήσουν έτσι.
3: Ζούσαμε τα γουρουνάκια στο
0: στάβλο. Και τη βάζει μέσα στο σπίτι και πέφτει μέσα.
2: Ωραίο.
0: Ή πάει και βρίσκει που έχει γουρούνια και πηγαίνει κάνει εκεί πέρα. Εντάξει, το θέμα δηλαδή, θέλω να πω ότι.
3: Καλά, Γρηγόρη, η άλλη έχει ντυθεί εδώ πέρα φίδι.
0: Ναι, έχει μια, ναι, αλλά βλέπεις ότι έχει μια.
3: Κόμπρα.
0: Πλευρά.
3: Είσαι μια κόμπρα. Κοίταξε τώρα, αυτοί. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι χρήζουν ψυχιατρική περίθαλψη.
0: Μην το λες αυτό, Παναγί, δεν ξέρεις. Μην το λες αυτό.
2: Δεν είσαι γιατρός.
0: Εντάξει, δεν είσαι γιατρός.
1: Δεν είσαι γιατρός. Παρ' όλα αυτά και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου.
2: Γουρουνάκι ο Παναγής,
0: ναι.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Εντάξει, πες μου εσύ τι ζω, βάλε κάτι ρινίκο.
3: Όχι, όχι, θα γινόμουν, εγώ αν είχα την επιλογή, έτσι, παιδιά, θα γινόμουν άγριο ζώο. Δηλαδή θα ήθελα να γίνω τίγρης, θα ήθελα να γίνω λύκος.
2: Τίγρης,
3: θα
2: ήθελα
3: να γίνω λιοντάρι, θα ήθελα να άγριο ζώο.
2: Λιοντάρι.
3: Άμα επέλεγα, ρε παιδιά, δεν μου πάτε να επιλέξω ότι θα ήθελα.
0: Μάλιστα.
3: Λέω, άγριο ζώο θα ήθελα να γίνω.
2: Εγώ να πούμε ότι... και τι σου ταιριάζει όμως.
0: Ναι,
2: δεν νομίζω
0: εγώ
2: ότι
0: θεωρώ
2: πρέπει
0: ότι...
2: να παραμείνουμε στη δική σου άποψη.
0: Δεν έχω δει κανέναν από αυτούς εδώ τα βίντεο που παίζουν από όλο από την Πορτογαλία που γίνεται αυτός ο χαμός. Δεν έχω δει κανέναν κότα. Θυμάσαι το ξύπνα Βασίλη που πήγαινε και ανέβαινε πάνω στο.
3: Κότα, ναι, σωστό.
0: Το πιο ωραίο θα ήταν μια κότα.
3: Κοίτα,
0: πολύ ωραία.
3: Τι? Για όνομα.
0: Τι, για, μπες, τι βλέπεις, μπες στον κόσμο, τι βλέπεις.
3: Μια κυρία που έχει βάλει τη μύτη ενός γουρουνιού και έχει γεμίσει το μπάνιο της χόμπα και κυλιέται στα χόμπατα.
0: Και το κάνουν σοβαρά. Το κάνουν σοβαρά.
3: Καλά, σοβαρά. Μην την κολλάς τώρα όλη αυτή την παράνοια με τη λέξη σοβαρά.
4: Τίγρης, πόσο ψηλά πηδάει.
3: Έλα τώρα. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα.
0: Η Νάνση, τι πιστεύεις ότι θα ήταν? Την κοιτάς, να σε πάει, μην πεις καμιά βλακία.
3: Γατούλα.
0: Γατούλα.
1: Εγώ γατούλα.
2: Τι γατούλα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τα νέα για τον καιρό, παρακαλώ λίγο. Και μετά θα παίξουμε φακέλους. Ναι, πήγαινε λίγο γιατί έχει πάει παρά 10 και με ρωτάνε πάρα πολλοί κόσμοι τι θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Αν θα βρέξει ή όχι, επειδή έρχεται Παρασκευή, Σαββατοκύριακο και κάποιοι θα φύγουν. Για λίγο ακούστε σαν καιρό. Του φακέλους θα του παίξουμε μετά, θα παίξουμε 2 φορές.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, και η σημερινή ημέρα στην Αττική θα κυλήσει με αρκετά καλό καιρό. Λίγες παρόλα αυτά αραιές συννεφιές, κυρίως προς το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεφύγουν πάνω από τα 3 με 5 μπουφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι, κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η Παρασκευή, αυριανή ημέρα, 22 Μαΐου, θα κυλήσει με περισσότερη συννεφιά, κυρίως προς το μεσημέρι και αργότερα. Θα αρχίσουν να εκδηλώνονται και κάποιες διάσπαρτες μπόρες, δεν αποκλείεται να βγάλει και κάποιες τοπικές καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά μετά μεταξύ μεσημβρινών και απογευματινών ωρών. Οι άνεμοι δεν φαίνεται να ξεφεύγουν πάνω από τα 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 πρόσκαιρος και 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα το Σάββατο, σύμφωνα και με τα σημερινά τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αναμένεται να κυλήσει με αρκετά ως πολύ άστατο καιρό. Θα εκδοθούν μπόρες, βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές, ενώ οι άνεμοι δεν φαίνεται να ξεφεύγουν εκτός από την περίπτωση των φαινομένων και κυρίως των καταιγίδων που πρόσκαιρα θα ενισχύονται. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, θα ξεπεράσει ο υδράγυρος στους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Πάντως την Κυριακή τα τελευταία στοιχεία θέλουν καλύτερο καιρό. Παρ' όλα αυτά, το μεσημέρι δεν αποκλείεται στα ορεινά να βγάλει κάποια τοπική βροχή μικρής διάρκειας, με τον βοριά να φτάνει τα 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά και τα 7 μποφόρ, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα τη θερμοκρασία, η οποία θα κυμαίνεται κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Και η Δευτέρα αλλά και η Τρίτη φαίνεται ότι θα κυλήσουν με αρκετά καλό καιρό, μικρή πιθανότητα να βγάλει κάποια τοπική μπόρα στα ορεινά το μεσημέρι. Ο βοριάς θα παραμείνει ενισχυμένος και η θερμοκρασία εκεί, κοντά στους 26, μάλιστα από την Τρίτη, και στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μέχες ένα περιστέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αγγέλη μου, για πες μας εσύ τι θέλεις να κάνεις. Θα πούμε μια καλημέρα στο Οπερά, που είναι το Οπερά με τα πολύ ωραία γλυκά. Αυτά τα γλυκά, τα φρουτένια που έφτιαξε, που κατάκτησαν όλο τον πλανήτη. Έκανε και το Οπερά αυτά τα πίθανα φρούτα με γεύσεις.
1: Στείλτε μας και ένα να το δοκιμάσουμε, δεν έχουμε ποτέ.
0: Δεν είναι ένα, είναι πολλά. Είναι πάνω από, έχει κάνει 20 έχουν κάνει.
1: 20
0: είναι διαφορετικά, είναι φανταστικό. Κράτσα, ακούγεται από πάνω, σπάει. Φανταστικό, μια πολύ ωραία δουλειά που έκανε το Οπερά. Βέβαια, ανάλογα με το τι γεύση τρώει ο καθένα, ό,τι βλέπετε απ' έξω έχει και μέσα. Μαζί βέβαια με έναν άλλον συνδυασμό. Έκανε το Οπερά λοιπόν αυτά τα φρούτα. Οπότε βρείτε λίγο χρόνο, παρακαλώ, να περάσετε εκεί από Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Να δείτε αυτά τα φρούτα και το Σαββατοκύριακο που φτιάχνουν τα ειδικά γλυκά. Και βέβαια να πιείτε και τον καφέ σα τώρα πρωί-πρωί. Να φάτε και το πρωινό σα. Έχει γίνει το Οπερά πραγματικά μία μαγεία. Το λέω αλήθεια. Δηλαδή από εκεί που ξεκίνησε δειλά-δειλά, τώρα έχει σπάσει κυριολεκτικά τα ταμεία και γίνεται και ένα χαμό πανικό με όλο τον κόσμο από το Πάσχα και μετά να έχει πλέον κυριολεκτικά ανεβάσει στην κορυφή των ζαχαροπλαστείων το Οπερά εκεί στη Νέα Ιωνία με τεράστιο πάρκινγκ για να αφήσετε το αμάξι και να μην αγχώνεστε αν σα κορνάρουν ή που θα βρείτε να παρκάρετε. Πιείτε τον καφέ σα, πάρετε τα γλυκά σα, φάτε τα παγωτά σα. Είναι το μοναδικό Οπερά και αυτά τα γλυκά σαρώνουν πραγματικά από γεύση. Εγώ δεν τα δοκίμασα όλα. Από τα 5 μου άρεσαν τα 3 για τη γεύση μου, γιατί σίγουρα δεν μπορούν να σου αρέσουν όλα. Αλλά τα 3 που έφεγα ήταν καταπληκτικά. Είναι ανάλογα με το γεύση ο καθένα θέλει. Έχει 20, διαλέξτε τη δική σα γεύση. Α πούμε, ενώ το μάγκο, α πούμε, δεν το τρώω αυτό, το κατάλαβε. Και το αυτό είναι σαν γλυκό μάγκο. Αλλά το δική μα εκεί ήταν.
2: Πρέπει να είσαι και μάγκο.
0: Μπράβο
2: στου δεύτερου
0: που το καταφέραν και κάνουν αυτή τη γεύση. Λοιπόν, 69-36-10-10-22 για την τούρτα από το Οπερά που θα πάρετε το βράδυ στο σπίτι.
3: Λοιπόν, το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Και να σας πω ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Και σε αυτή την τεράστια γιορτή, η Στοίχημα ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Στοίχημα και η FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στοίχημα έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου. Γεμάτη δράσεις, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου FIFA 2026, 21+, παίξε υπεύθυνο.
4: Σκεφτείτε το καλοκαίρι. Ανοιχτό δρόμο, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος και βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεις και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο οικουμένη τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείστε τώρα στο venturisferries.com. Κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Και εμείς αύριο Παρασκευή θα κληρώσουμε έναν νικητή ο οποίος κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για 2 άτομα σε καμπίνα. Και θα έχει και αυτοκίνητο μέσα, έτσι. Όχι καμπίνα, μέσα στο καράβι. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνεται κάθε Παρασκευή, το ξέρετε. Εσείς για να μπείτε πρέπει να στείλετε στο Viber του Σφαίρα ένα μήνυμα στο 6936101022 και να γράψετε Venturis Ferries και ονοματεπώνυμο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται με το παιδικό τραγουδάκι. Παρακαλώ, πάμε με μια καλημέρα. Είναι Πέμπτη σήμερα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας.
3: Λίγο μεγάλη μου ακούγεται.
0: Πόσα χρόνια έχετε μείνει?
5: Πήρα λάθος.
0: Τι πήρατε, όχι πείτε μας τι πήρατε, θα το λύσουμε εμείς.
5: Πήρα σε εσάς, αλλά δεν πήρα για παιδικό τραγουδάκι.
0: Τι πήρατε, για τους φακελούς?
5: Ναι, μωρέ, μπερδεύτηκα. Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Το όνομά σας πώς είναι, το όνομά σας?
5: Αντωνία.
0: Αντωνία, πολύ γλυκιά φωνή, από πού τηλεφωνείς?
5: Από Πάτρα.
0: Η Αντωνία από την Πάτρα είναι πελατάκι?
1: Φουλ.
0: Γιατί το λες αυτό για την Αντωνία?
1: Αντωνία, δεν είσαι πελατάκι, πες.
5: Έχω κερδίσει μία φορά πέρσι από το Ωραία. Χαρμάνι.
0: Άκου, τώρα δεν μπορούμε να παίξουμε
1: από
0: τους φακέλους.
1: Από το Χαρμάνι.
0: Ναι, για να ξανακερδίσεις από το Χαρμάνι.
5: Ναι.
0: Και να πάρεις και μια δωρεπιταγή από το Nancy Five. Πώς είπαμε?
3: Fashion.
0: Five Fashion. Έχω πάνω μου 2, 4, 6, 8, 9 φακέλους.
5: Ναι.
0: Αν βρεις που βρίσκεται το νούμερο 3. Σε έναν από τους φακέλους πήρες μια δωρεπιταγή Χαρμάνι.
1: Και άμα δεν το βρει.
5: Τι θα γίνει?
1: Ναι, χαμόνι.
0: Δεν θα πας στο Χαρμάνι από εμάς. Θα πας μόνη σου.
1: Μη μιλάς έτσι. Είναι σε άλλο.
5: Λοιπόν, ωραία. Οι φακέλοι είναι αριθμητικά.
0: Όχι. Δεν...
5: Α.
1: Μ' αρέσει γιατί παρακολουθείς και την εκπομπή.
5: Καλέ, παρακολουθώ.
0: Λουλούδι, ωραία. Κεραυνό, σούφο, βούλε, στόχο, μουστάκι, αγελάδα, σουβλάκι και ένα ροζ σκέτο. Πού είναι το 3?
5: Θα γρήγορα. Στο λουλούδι.
0: Στο λουλούδι. Και στο λουλούδι μέσα είναι το 6. Λυπάμαι, φιλάκια πολλά, να ξαναπροσπαθείς σε λίγο.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Στεναχωρήσαμε.
0: Γιατί τη στεναχωρήσαμε, αφού ήταν πολύ γλυκιά όμως. Φαντάζεσαι να σε ξυπνάει έτσι? Έλα μόνο μου, σήκω.
1: Ξύπνα.
0: Σίγουρα να πα στη δουλειά.
1: Δεν
0: θα μπορούσε.
1: Με τίποτα.
0: Ξέρετε, δεν μπορώ τώρα. Σε παρακαλώ.
1: Έλα, σου λέω τσίγνο.
0: Σε παρακαλώ, σίγουρα. Και εγώ δεν θα έτεχα.
5: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Τι κάνει.
5: Καλά, εσύ.
0: Πώ σε λένε, αγάπη μου γλυκιά που έχει τόσο ωραία φωνούλα.
5: Φέι.
0: Φέι. Κέι.
1: Σέιν.
0: Τι Σέιν, μίλησε λίγο Ρενικό, δεν καταλαβαίνω τι λέει το παιδί. Πες με αγάπη μου λίγο το όνομά σου, συγγνώμη.
5: Φέι,
0: κάπως λέω. Φέι, όπως λέμε, Φέι Σκορδά.
5: Ναι.
0: Μπράβο, Φέι, πολύ ωραία. Από πού μας τηλεφωνείς, Φέι μου?
5: Από την Κηφισιά.
0: Από την Κηφισιά, πολύ ωραία. Και πηγαίνετε σχολείο με τη μαμά ή τον μπαμπά?
5: Με τη μαμά.
0: Με τη μαμά.
1: Φαίνεται τώρα η Φέικη Φυσιωτάκη, δικιά μας είναι.
0: Από πού φαίνεται η Φέικη Φυσιωτάκη?
1: Από το. Αυτό που
0: από τη μυρωδιά.
1: Το που μιλάει.
0: Φέι μου, καταρχάς, ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις?
5: Το Σπάστο, το καινούργιο του Ακύλα.
0: Το Σπάστο, το καινούργιο του Ακύλα.
1: Δεν έχει βγει, δεν έχει κυκλοφορήσει.
0: Φέι μου, δεν νομίζω ότι έχει ακόμα κυκλοφορήσει το Σπάστο. Εκτός. Έχει κυκλοφορήσει, δεν είναι ακόμα, κάνω κάποιο λάθος. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω. Αν δεν το βρούμε αυτό, γιατί δεν έχει κυκλοφορήσει, το έχεις ακούσει η Φέι αυτό ή θέλεις να το ακούσεις?
5: Έχω ακούσει μόνο το ρεφρέν.
0: Ναι, δεν έχει ακόμα βγει ολόκληρο το τραγούδι. Όπου το ξέρεις, βγάζουν το ρεφρέν λίγο τώρα για να το κάνουν, να το μάθει ο κόσμος, αλλά το τραγούδι δεν ξέρω ακόμα σε πόσο καιρό θα βγει. Κάποιο άλλο? Κάποιο άλλο τραγουδάκι?
3: Το Φέρτο.
5: Το
0: Φέρτο, λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Φέι, θα μας πεις κανένα ανέκδοτο έτσι που λέτε στο σχολείο και που γελάτε μεταξύ σας?
5: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, αλλά δεν ξέρεις
5: πολύ. Ό,τι είχα να πω το έχουν πει νομίζω.
0: Α, ότι, αυτό το ξέρεις, το λένε οι πολιτικοί. Ό,τι είχα να πω το έχουν πει οι άλλοι. Και τι τάξη πηγαίνεις, Φέι μου?
5: Κάτι γυμναστή.
0: Πρώτη γυμνασούσα τον Αναστάση μου. Πω, δύσκολο το γυμνάσιο φέτος που φύγατε από το δημοτικό.
5: Ναι.
0: Δύσκολο. Τώρα και τι μάθημα έχετε τώρα τις πρώτες ώρες, μαθηματικά έχετε πρώτη ώρα?
5: Την πρώτη ώρα έχουμε γαλλικά σήμερα.
0: Γαλλικά! Να σου πω, Φέι, μπορείς να μας μιλήσεις λίγο γαλλικά? Εμένα, εγώ θα σου απαντάω. Ρώτησέ μου ό,τι θέλεις. Σε φέρνω σε δύσκολη θέση, μήπως δεν έχεις όρεξη?
5: Δεν είπαμε τώρα κάτι.
0: Εντάξει. Bonjour.
3: Comment tu t'appelles?
1: Comment ça va? Ça va bien και δεν σε μαζεύεται.
0: Προφιτερόλ. Το ξέρεις ότι το προφιτερόλ είναι γαλλικό, ε? Το ασανσέρ είναι γαλλικό. Τα ξέρεις αυτά?
5: Ναι.
1: Αγγλικά.
0: Έλα, τη φέραμε σε δύσκολη θέση. Λοιπόν, Φέι, βλέπω από μακριά να έρχεται ένα προφιτερόλ. Δεν χρειάζεται να έρχεται τίποτα άλλο. Και ένας κύριος να το τρώει. Με ένα κλειστό μάτι, ένα ξύλινο πόδι και ένα ξύλινο χέρι. Ποιος είναι, Φέι?
5: Ο καπετάνιο.
1: Ναι. Μάλιστα, καπετάνιο.
0: Δεν σας ακούω.
1: Μάλιστα, καπετάνιο.
0: Ποιος? Όλοι μαζί. Τελειώνει το καλοκαίρι, έρχεται.
1: Κίτρινος είναι και είναι μπελά.
0: Γομς, βουγαράκι, λιγό.

0: Καλημέρα, καλό σχολείο!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Τελικά τι ωραίο τραγουδάκι είναι αυτό. Θα το κρατήσουμε έτσι και θα το θυμόμαστε πάντα. Να πω μια καλημέρα στη Μαλένα που σήμερα γιορτάζει. Γεια σου Μαλένα. Ξέρω ότι μ' ακούς εκεί με τη μαμά τη Δήμητρα. Νάση, ακούγεται πάρα πολύ δυνατό αυτό που έχεις. Παρακαλώ. Μαλένα, χρόνια πολλά με τη μαμά σου την υπέροχη τη Δήμητρα που σε αγαπάει πάρα μα πάρα πολύ. Μαλένα, υπέροχη, της αρέσει το τζάλα. Οπότε σε παρακαλώ, όταν θα γυρίσουμε από διαφημίσεις, θα μπούμε με το τζάλα. Γιατί από ό,τι φαίνεται είναι η μέρα Eurovision σήμερα για τα παιδιά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τελικά μείνανε κάποια τραγούδια που τα αγαπήσαμε πάρα πολύ, ακόμη και αν δεν κάνανε τη μεγάλη επιτυχία. Γεια σου, Μαλένα. Και όλοι εσείς που γιορτάζετε σήμερα και σας λένε Κώστα, Ελένη, μικρή ή μεγάλη, χρόνια πολλά, ρε παιδιά. Να είσαστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green. Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός, δεν πάμε πουθενά.
7: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
8: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
9: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
8: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
9: Βεγγαλικά Χνάρις.
8: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
9: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
8: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
9: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση χοντρική λιανική.
8: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
12: Αμέσως τώρα.
11: Στο Ρέθινο.

0: Να είναι καλά και η Αντιγόνη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όλη αυτή.
1: Η Μπουκστόν!
0: Τι, η Αντιγόνη Μπουκστόν?
2: Για το θέαμα, ρε παιδιά.
0: Για το θέαμα και.
2: Ήταν κουκλάρα τώρα.
0: Και κουκλάρα και πολύ γλυκό παιδί και να είναι καλά όπου και να είναι. Φύγαμε να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, παρακαλώ.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαράτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
5: Γεια σου Βαράτη.
3: Μερό αυτού και αγκαφατού. Ας το δω μυαλάρ.
6: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
0: Έλα, Βαλαντιάκο,
6: καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά είστε? Έλυσε το ένιγμα με την μπόχα κάτω στα νότια, φίλε. Κάθε φορά που τραβάει καζανάκι, βάβο, λέει κάτι βγαίνει από κάτω. Πρέπει να έχει βολώσει. Πρέπει να έχουν βολώσει όλα τα φρεάτια.
2: Αυτό λες να είναι το πρόβλημα.
6: Αυτό πρέπει να είναι, τι, αφού μυρίζει και το σπίτι, περίεργα μου λέει. Δεν ξέρω φυσικά γιατί κάνανε και πατσά από σκατζόχυρο, αλλά θες το βράδυ. Δεν γίνεται να μυρίζει και σήμερα το πρωί. Θέλω να σε πω την κίνηση γιατί θα σα ανοίξω την όρεξη. Το ξέρω. Έχει πολύ, ακριβώς. Βάρη Σκοροπίου έχει πάρα πολύ κίνηση από τα πηγαδάκια μέχρι πάνω εκεί πριν τις τρύπες που έχει κάτι τούνελ, κάτι χαζομάρες. Έχει πολύ κίνηση πολύ στην κάθοδο εκεί πέρα στην Εθνική Οδό μέχρι το Περιστέρι. Από το Τζεφύρι πιάνει από τις Αχαρνές. Ένα μικρό κομματάκι εκεί στη διεκλάδωση που φεύγει δεξιά για περιφερειακή Αιμητού. Μη πα από εκεί καθόλου στην Αττική Οδό αναφέρομαι. Έχει πολύ κίνηση στον κατεβασμό τώρα Κηφισίας εκεί στο Χαλάνδρι, μετά εκεί στα Μευτήρια, η Κατελουλουδάδικα πιο κάτω. Έχει ένα παντοφλάδικο καλό τώρα, κλείνει, έχει και τιμές προσφορές. Κάνω παράλληλα και τις δικές μου διαφημίσεις, ό,τι προλάβω να κάνω. Έχει στη Μεσογείο από το Χαλάνδρι και κάτω πίζει το πράγμα. Έχει πολλή κίνηση μετά το Ελληνικό, εκεί στον πύργο. Πρέπει να έχει κατέβει ο Άδωνης και έχει ανέβει πάνω, ρε τυρέ. Κάτι δείχνει εκεί πέρα να φτιάξουν κάτι σοβατοπιά, κάτι τέτοια. Αυτά, δόξα τω Θεώ. Να είμαστε καλά.
0: Να είσαι καλά, Βαλάντι.
1: Με κούρασε και λίγο και ο Βαλάντης φέτος.
2: Σε κούρεσε.
6: Ποιο είναι το παιδί? Καινούριο είναι, πότε τον πήρα?
2: Ναι, είναι καινούριο. Μην το δίνει σημασία.
7: Είναι ο Μάης δίχως Τέρι. Μέχε ένα Περιστέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Θύμησε μου λίγο, Παναγία, εσύ που τα θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Τι πατούσαμε για να πάω βόλτα το σκύλο?
1: Πω, φίλε. 10-16.
0: Τι πατούσαμε? Τι σας θύμισα τώρα, για να πω ότι ήταν μακριά, πριν 6 χρόνια έγινε.
2: Πόσα λουράκια αγοράστηκαν χωρίς να υπάρχει σκύλος.
0: Πόσα, πατήστε το ένα για να πάτε.
1: Τι στέλναμε, ρε παιδιά.
0: Τι στέλναμε, ρε παιδιά, για θυμηθείτε.
1: Γιώργο, δεν θυμάσαι.
0: Ο Γιώργος έστειλε γλυκά.
3: Νομίζω 10-16, ρε φίλε, κάτσα να δω.
0: 10-16, στείλαμε.
1: Στο 10-16 ή πληκτρολογούσαμε 10-16.
3: Έστειλε 10-16 και σου έλεγε ναι, άντε βγες.
0: Ναι.
3: Κατουργέται, ξέρω.
2: Καθόμαστε στα ζαβά.
4: Ναι, αλλά γράφαμε ένα νούμερο. Στέλναμε ένα νούμερο.
0: Μιλάμε, λες και μιλάμε για το 1980,
2: νομίζω το 5.
0: Τώρα έγινε αυτό.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Αλήθεια, γιατί το σκεφτόμουν προχθές. Έφευγα. Έχω ένα σημείο χαρακτηριστικά που μου θυμίζει την καραντίνα. Με είχαν σταματήσει.
3: Φίλε, 13-033 και έστελνες 6.
0: Ναι. 13-03, ναι. 6 για το σκύλο.
3: Ναι. Έστελνες 6
0: το ένα τι ήταν. Το ένα τι ήταν.
3: Καλά, που να ξέρω τώρα.
0: Α, νόμιζα τα βρήκε. Όχι, όλα
3: έβαλα του σκύλου μόνο.
1: Εντάξει. Και θυμάμαι τότε ήταν καραντίνα. Απαγόρευση έξω.
0: Ναι.
1: Και με σταματάνε, είχε γεννήσει η Ελένη το Μάρκο πρώτη μέρα. Και φεύγω, αφού γέννησε και ανεβήκανε στο δωμάτιο, φεύγω να πάω στο σπίτι.
0: Για γέννα τι πατούσες?
1: Και εκεί στην Κηφισιά με σταματάει η αστυνομία. Παιδιά, δεν το ξεχάσω από το σημείο, όποτε περνάω από εκεί, αυτό θυμάμαι. Και μου λέει η αστυνομία, γιατί είσαστε έξω, πού πάτε? Και λέω, ρε παιδιά, λέω, γέννηση γυναίκα μου. Λέει, έχετε το χαρτί από το νοσοκομείο ότι γέννηση γυναίκα σα.
2: Πόσο κουτό ακούγεται.
1: Και λέω, μαλακά, τι έχει ζήσει η δική σου.
3: Δεν πάω να χαιρετίσω.
0: Ποια δική σου γενιά μου, ρε, και τη δική μα γενιά να το ζήσει αυτό.
1: Εσύ, Γρηγόρη μου, έχει ζήσει και την εποχή του 90 που μου έλεγε πριν, που υπήρχε ασυδοσία. Εμείς δεν το έχουμε ζήσει αυτό. Δεν έχουμε ζήσει μόνο αυτό.
0: Τα κλάματα και όλες.
1: Όχι, γιατί έχω άδικο.
0: Μα όχι, αλλά εσύ τι γέννησε.
1: Η δική μου η γενιά έχει ζήσει.
0: Ποια γενιά, μωρέ, κοτζάμα με την
1: η δική μου η γενιά έχει ζήσει. Capital control. Οικονομική κρίση το 7.
0: Ποια γενιά, ρε, το 40 χρονών είσαι. Κοντεύει πλέον πα τα
1: 40
0: 50.
1: Και στα μούτρα σου. 36 είμαι.
0: 36-30 χρονών το ζήσει. Δεν το ζήσει να πούν τα παιδιά
1: που κάνει λάθο, Γρηγόρη. Στα 25 εγώ το 2008 ήταν η πρώτη οικονομική κρίση. Τι λε τώρα.
0: Γιατί εμεί δεν εμένα πότε με προλαβεί το 2008. Πόσο χρονών ήμουν.
1: Εσύ όμω ζήσει και πώ τρώγατε, δεν σταματάγατε με σαν κουτάλια τρώγατε.
0: Ναι, πού πήγανε μετά αυτά τα κουτάλια? Αμέσως η δικιά
1: σου. Εγώ έχω ζήσει μόνο το
0: ίδιο. Ίδια γενιά είμαστε, οι δυο μας, να ξέρεις.
1: Άσε ρε που είμαστε ίδια γενιά.
0: Ίδια γενιά. Λοιπόν, πάμε, Ανδριόπουλο, παιδιά. Πάμε, στείλτε μήνυμα 69-36-10-10-22. Μην γράψετε ένα, δύο ή τρία. Μόνο μήνυμα και όνομα για να μπείτε στην κλήρωση για το καλάθι γεμάτο κρέατα. Περιστέρη, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Να τους έχει καλά ο Θεός. Μια οικογένεια που είναι πραγματικά υπέροχη και θα βραβευτεί και από αυτή την εκπομπή στα 15 τη χρόνια, η οικογένεια Ανδριοπούλου, για όλα αυτά που τα καλά που κάνει στον κόσμο και εσείς το ξεχρεώνετε και το λέω κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή με ένα τηλεφώνημα για αγορές άνω των 30 ευρώ. Βρείτε και την κάρτα επιβράβευσης και πραγματικά αξίζει τον κόπο να κάνετε μια επίσκεψη στον Ανδριόπουλο αν δεν έχετε πάει, να δείτε τι υπέροχα πράγματα έχει.
1: Η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και το κέρδος είναι στο τσεπάκι σου.
3: Αν είναι αυτή τα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF. Μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από ginger, κόκκινο ginseng και χαμομήλι που ανακοφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά χωρίς υπνηλία και συντηρητικά. Το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, ξεκινάμε τα ζώδια της ημέρας σήμερα. Έχω βάλει διάφορους καλλιτέχνες που σήμερα γιορτάζουν, δεν μπορώ να τους βάλω όλους. Κάποια τραγούδια ξεχώρισα, κάποιους καλλιτέχνες, έτσι για να τους θυμίσουμε.
1: Κανονικά, σήμερα ήταν η μέρα Κωνσταντίνου Αργυρού.
2: Όχι, κανονικά είναι ότι νιώθω εγώ ότι θα κάνω, όχι τι νιώθεις εσύ.
1: Άρα,
2: δική μου δεν είναι στήλη.
1: Εγώ λέω την άποψή μου.
2: Όλοι έχουμε από μια τέτοια.
6: Ως το τραύμα ακόμα πονάει και φταίω για όλα εγώ.
3: Παναγία, είπε για τον ποπό σου τώρα.
2: Ναι. Live λοιπόν στο TikTok Νάνση Αντωνίου με S και D. Επειδή με ρωτάτε πως είναι και στο Instagram Νάνση.Αντωνίου, εκεί θα με βρείτε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Πάμε να πούμε τα ζώδιά μας. Θέλω να πω χρόνια πολλά στις ξαδερφούλες μου τις πρώτες που και οι τρεις γιορτάζουν. Στην Τίνα, στην Ελένη, στην Ιτσούλα μου, στα νύψια μου, στους Κωνσταντίνους, στους Όλη η οικογένειά μου βασικά γιορτάζει σήμερα. Πολύ αγαπημένη γιορτή για μένα. Να πω και στο Σπυράκο να χαίρεται την Ελενίτσα του εκεί στο Σπύρο από το Θανάση. Στο Διανύση μας να χαίρεται τη Μαριλένα του. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Η καθημερινότητά σας θα αλλάξει αλλά να ασχοληθείτε με ό,τι σας αρέσει πιο πολύ. Οι εκκρεμότητες που αφήνετε πίσω θα βρεθούν πάλι στο δρόμο σας. Εάν συνεχίσετε να είστε κυκλοθυμικοί και απόμακροι, σε λίγο θα καταφέρετε να είστε μόνοι.

0: σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα σε όλη την παρέα μου εδώ στο TikTok. Μου γράφετε μηνύματα από παντού. Να χαίρεστε αυτούς που αγαπάτε, παιδιά.
1: Εμένα πονάει, αν ξέρω πως δεν θα σε δω.
0: Να γιορτάζουμε γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.
1: Αν μ' αγάπησες λίγο.
2: Γεια σου, Αλέξανδρε.

0: στη Τζο. Στην Νικόλ.
1: Σκέψεις, αν άλλο λατρέψεις, αν άλλο στα μάτια
0: κοιτάς. Για σου λέει, τι ωραίο όνομα.
1: Τα χέρια μου κράτα, μη φεύγεις τα μάτα.
2: Να σου, Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά.
0: Και περνάω στους Σταύρους. Στο πλανητικό σκηνικό είναι πλούσιο σε αλλαγές και μπορεί σε αρκετά να σας βοηθάει, αλλά οι εντάσεις και οι προστριβές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα είναι σίγουρα έντονες. Διεκδικήστε τα δικαιώματά σας και ό,τι πιστεύετε πως σας αξίζει πραγματικά. Περνάμε τώρα στην Ελένη Βιτάλη. Τα έχω κάνει ένα ναχταρμά, δεν πειράζει. Γεια σου Αφροδίτη, γεια σου Τζούλια.

Και περνάω στα διδυμάκια. Συνεχίστε τα θέματά σας με τους ίδιους ρυθμούς και μην υποχωρείτε με την πρώτη δυσκολία. Επειδή θα νιώθετε προς στιγμή αδύναμη να αντιμετωπίσετε τις καταστάσεις, μην βιαστείτε να αλλάξετε τίποτα στη σχέση με τον σύντροφό σας, γιατί οι ανησυχίες και οι φόβοι σας είναι αβάσιμοι. Λέτε τρελά, θα σας πω.

καρκινάκια, αφαιθείτε στη μαγεία του έρωτα και αρχίστε να βλέπετε με άλλο μάτι ακόμα και ένα φιλικό σας πρόσωπο που σας δείχνει το ενδιαφέρον του. Εάν και θα υπάρξουν υπερβολικές εκδηλώσεις αγάπης από κάποιους, μην πείθεστε τόσο εύκολα. Δεν παίζει. Γεια σου Γιώτα. Και περνάω στα λιοντάρια μας. Φροντίστε να κινηθείτε και να ενεργήσετε κατάλληλα προτού αλλάξουν οι συνθήκες που σας ευνοούν. Τώρα δηλαδή θα πρέπει να ενεργήσετε για να πετύχετε αυτά που θέλετε. Δεν πρέπει να παρουσιάζετε τις απόψεις σας με τρόπο εγωιστικό. Η επιτυχία απαιτεί δράση, φαντασία και μείωση της αναποφασιστικότητας. Για να πετύχετε πρέπει να είστε αποφασισμένοι. Καλημέρα στο Κυλκής, γεια σου αγάπη με το ωραίο σου.

0: καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το.
1: Γεια σου Τόνια, γεια σου Ελένη.
0: Για και πάμε. Συνεχίζω με παρθένους. Φροντίστε να αλλάζετε συχνά παραστάσεις. Τώρα περνάμε στον Κώστα Χατζή. Φροντίστε να αλλάζετε συχνά παραστάσεις, γιατί ο σύντροφό σας δεν το φοβίζει η δέσμευση, αλλά η ρουτίνα. Ρουτίνα, άσχημο πράγμα. Με την παρουσία και τον δυναμισμό σας, γοητεύστε τον. Η άσχημη ψυχολογική σας διάθεση δεν θα σας βοηθήσει να πετύχετε αυτά που επιθυμείτε. Οπότε ανεβείτε ψυχολογικά, γιατί πιστεύω πολύ στους παρθένους. Όλα μπορείτε να τα καταφέρετε.

Επιστρατεύστε το χιούμορ σας που σώζει και στα πιο δύσκολα όταν νιώθετε την πίεση της καθημερινότητας πάνω σας. Σεβαστείτε τις διαφορετικές απόψεις του συντρόφου σας και όλα θα πάνε πολύ καλύτερα. Σεβαστείτε τι σας λένε και οι άλλοι. Προσπαθήστε να είστε περισσότερο

0: γιορτάζει και αυτή σήμερα.
1: Γεια σου, Νικόλ. Και πίστεψε με τα κουμπί. Να μην ξεχνιέστε, τάπ τάπ την οφαλίτσα. Έχω περάσει. Νάνση Αντωνίο, κάνουμε live στο TikTok. Με νι και με αλφα. Για το
0: καλό. Τους έχουν τρελάνει, βλέπω, και πέρα στη Μύκονο με τα γυρίσματα του Emily in Paris. Δεν μπορώ να κάνω μια σκηνή.

Σκορπιούς, για να δω τι λέει το ζώδιο μου σήμερα. Ζητήστε τη στήριξη και τη βοήθεια των άλλων με ευγένεια και θα δείτε ότι θα σας τη δώσουν. Προγραμματίστε τις ενέργειές σας γιατί όλα θα εξαρτηθούν από τις προσπάθειές σας. Μην αφήσετε να διαλυθεί μια σχέση που μπορεί να σας προσφέρει πάρα πολλά. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, χρόνια σου πολλά, Κωνσταντίνε μου υπέροχε.

0: Και περνώ στα τοξοτάκια. Αξιολογήστε τις καταστάσεις που υπάρχουν προτού ξεκινήσετε να έχετε νέες περιπέτειες. Δείξτε προσοχή σε νομικές λεπτομέρειες που μπορεί να σας δημιουργήσουν προβλήματα. Με ψυχραιμία θα δείτε καθαρά τα γεγονότα και θα τα στρέψετε προς το συμφέρον σας. Τον είπα το ζυγό, αφήστε τα αυτά. Πάμε για να προλάβουμε, περνάω στον εγώ καιρό.
1: Παρακαλώ.
0: Εννοείται, Έλενα Παπαρίζου. Δες τα Καλλιόπη. Προσεγγίστε αυτούς που σας ενδιαφέρουν εγώ καιροι για να τους εντυπωσιάσετε και να τους κερδίσετε. Δώστε μεγαλύτερη προσοχή και σημασία στις προσωπικές σας σχέσεις. Οι εκπλήξεις που θα έχετε από τον σύντροφό σας θα σας φέρουν πιο κοντά. Έχεις και μια έκπληξη καλού να περιμένεις. Κάτσε στείλω μήνυμα στην Όλγα να σου ετοιμάσει έκπληξη. Για να μου πει ότι πέφτουμε μέσα στα ζώδια. Γεια σου κόμπρα.
1: Κόμπρα, είναι ο κόμπρα εδώ.
0: Ναι.
1: Πού σε μωρή κόμπρα.

Σκοπός λοιπόν, ασχοληθείτε με δημιουργικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες για να δώσετε νόημα στη ζωή σας. Δείξτε στους γύρω σας ότι εκτιμάτε και αυτούς και τις πράξεις τους. Μην προσπαθείτε να

0: Γεια σου Βασίλη. Κλείνω λοιπόν με τα ψαράκια μας.
1: Τι έβαλα, καραόκι έβαλα.
0: Δεν ξέρω τι έβαλες. Βρες το, συγκρατήστε τον εκνευρισμό σας. Θες να τραγουδήσω εγώ, δεν θα το πω καλά. Θα με κοροϊδεύουν πάλι ότι λέω τα σου και τα φου. Γεια σου Ρένι Μέτα.
1: Κώστα τραγούδα.
0: Δεν το βλέπω.
1: Μ' αρέσει αυτό. Δικό σας.
0: Τελειώνε ρε, βρες το τραγούδι, γιορτάζει ο άνθρωπος σήμερα. Θα σταματήσω, δεν θα πω τους ηχθείς αν δεν το βρεις. Γεια σου Άλκη. Γεια σου Τεό.
1: Μα δεν μπορεί να έχω να ανεβάσει κάτι τέτοιο.
0: Δεν σε αντέχω. Καταλαβαίνεις ότι σήμερα γιορτάζει ο Κώστας Τουρνάς.
1: Γράφει δίπλα χωρίς λόγια. Τι είναι αυτό τώρα, αυτό είναι?
0: Όχι.
1: Έτσι λέει, τι να μας πάνε με νύχτα.
0: Α, ναι, μπορεί, ναι.
1: Άλμπουμ κάτω από την Ακρόπολη.
0: Απλά το άλλο, το σκέτο, ήταν λίγο πιο...
1: Συνθεσάιζε.
0: Τι να τον κάνω, χαζεύει. Κλείνω με τα ψαράκια.
2: Τι να μας κάνει νύχτα, μια νύχτα μόνο, τι να μας κάνει.
0: Συγκρατήστε λίγο τον εκνευρισμό σας και μη θυμώνετε με όσους δεν σας φταίνε. Μην παίρνετε πρωτοβουλίες που δεν μπορείτε να τις διεκπαιρώσετε και μην αφήνετε τις εντάσεις να σας καταβάλουν. Δεν θέλουμε εντάσεις. Γίνετε πιο συνεργάσιμοι με τους ανέτερους

0: ερωτευμένοι ήμασταν και πάμε σε break και πολύ σύντομα θα έρθουμε και θα βάλεις τα δύο τραγούδια που δεν πρόλαβα να βάλω στο ζώδια, γιατί σήμερα γιορτάζουν και οι δύο καλλιτέχνες.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια, στο νέο σου smartphone ή tablet συνδύασε
3: 104,7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?

0: όπου κι αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
1: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
0: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
7: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75.000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
12: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.

0: Μάλιστα. Ακούσαμε πολλά τραγούδια έτσι από το παρελθόν, πήραμε πολύ μεγάλη δόση. Λοιπόν, δίλημα ζωής, Παναγή, σήμερα είμαι ιδιαίτερα κουρασμένος και πονεμένος, αλλά σε αφήνω να μου πεις κάτι έτσι, να μου διάλεξες κάποιο καλό από αυτά που σου στείλανε.
1: Διάλεξα κάποιο καλό, αλλά δεν ξέρω, είναι για γέλιο ή για κλάματα. Ο Δημήτρης, παιδιά, έχει στείλει ένα email εδώ, βλέπω, και μπήκα στη διαδικασία γιατί μην νομίζετε και εγώ τώρα τα διαβάζω τα email. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αν είναι ψέματα. Δεν ξέρω αν είναι για γέλιο ή για κλάμα. Είναι πολύ γλυκό πικρό αυτό το email που έχει στείλει ο Δημήτρης.
0: Για να γελάσεις, λοιπόν, ωραίο θα διαβάζεις.
1: Ο Δημήτρης μένει σε μια πολυκατοικία. Η πολυκατοικία τέλος πάντων έχει 6-7 διαμερίσματα, καινούργια σχετικά πολυκατοικία, δεκαετίας. Τέλος πάντων, το θέμα μας δεν είναι η πολυκατοικία. Το θέμα μας είναι ότι...
2: δεν είναι σημασία τον πετά.
1: Ο Δημήτρης, παιδιά, εδώ και 6-7 χρόνια που μένει σε αυτή την πολυκατοικία, γούσταρε πάρα πολύ τη διαχειρίστρια που μένει στον από κάτω όροφο.
3: Μόνο αυτή ήταν διαχειρίστρια σε αυτή την πολυκατοικία?
1: Ναι, μόνο αυτή, γιατί μπορεί να είναι μόνο ιδιοκτήτρια, δεν ξέρεις τώρα γιατί.
0: Το θέμα είναι ότι
1: ο Δημήτρης είναι 42 χρονών. Η διαχειρίστρια είναι γύρω στα 58 με 60.
0: Όπως τα ντουζένια της.
1: Πρόσφατα έχασε το σύντροφο, το σύζυγό της.
0: Κάτσε ρε Νίκο, έχω διαφορετική άποψη για το 58.
2: Για τα ντουζένια.
0: Ντουζένια είναι.
3: Εκείνος πόσο είναι?
0: Κάνεις μεγάλο.
1: 42.
0: Πολύ ντουζένια.
1: Η άλλη είναι περίπου
0: είναι πριν τον αποχαιρετισμό.
2: Στα 30 ήταν
4: ζουμερή.
2: Άγουρη.
0: Όχι ρε φίλε, άλλο
1: κάτσε ρε παιδιά, να διαβάσω λίγο το mail. Αφήστε με να ολοκληρώσω.
0: Ο Γιώργος είναι εδώ.
2: Ναι.
4: Εδώ είμαι. Ναι.
0: Άλλο του ζένει στο 30, άλλο του ζένει στα 58.
2: Ναι,
4: δεν ξέρουν, Γρηγόρη, παιδάκια.
0: Δεν ξέρουν, παιδιά.
1: Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Χειρεύσασα η διαχειρίστρια πλέον.
0: Χειρεύσασα. Έτσι γράφει.
1: Ναι. Όχι, το γράφει λίγο πιο σπαρακτικά. Εγώ το λέω έτσι για να μην φανεί πολύ άσχημο το email. Και επίσης μη σας τα πολυλογώ. Έκανε ντου. Ενέδωσε η διαχειρίστρια.
2: Αυτός είναι παντρεμένος.
1: Ναι, είναι παντρεμένος. Είναι παντρεμένος, 42 χρονών. Δεν λέει αν έχει παιδιά ή όχι. Και δεν μας αφορά κιόλας. Αλλά το θέμα είναι ότι μία με δύο φορές την εβδομάδα βρίσκομαι, λέει, με τη διαχειρίστρια στην αποθήκη κάτω, στον καράζ.
2: Η διαχειρίστρια έχει παιδιά, παντρεμένη.
1: Στο σπίτι, λέει, έμενε με τον άντρα της η ίδιο.
0: Άντε ρε, τελειώνει ο χρόνος.
1: Αυτός θέλει λεπτομέρειες. Τι σε νοιάζει αν έχει παιδιά ή δεν έχει παιδιά, μωρό μαλάκα, δεν τα υιοθετήσεις.
2: Μπορεί να έγινε παππούς.
1: Έλα πανάδεμάτωνε.
2: Μπορεί να έγινε παππούς.
1: Έμα πραγματικά δηλαδή.
3: Έχεις δίκιο.
1: Απλά επειδή... Μαλάκα λες
3: κοινολυξίαρχο. Έχει μια ευαισθησία με αυτό το θέμα.
2: Έχει να δώσει αγάπη γι' αυτό.
1: Το θέμα είναι ότι πηδιώσαν το κάτω στις αποθήκες δύο φορές την εβδομάδα με τη διαχειρίστρια.
0: Σαν τα κρυάρια.
1: Ναι, ότι προχθές, λέει, ο κύριος με την κυρία Κοκοβίκου του πρώτου ορόφου τους είδε να βγαίνουν από την αποθήκη. Λέει, τι κάνετε εσείς εδώ? Και ότι φοβάται τώρα αυτή. Μήπως φοβάται ο Δημήτρης, μήπως πάει και πει η άλλη χειρεύσασα, δεν έχει κάπου να το πει έτσι κι αλλιώς. Φοβάται μην πάει και το πει στη γυναίκα του πρώτου.
4: Θα φάει και την Κοκοβίκου για να ηρεμήσει.
0: Ουδέν.
3: Φοβούνται δηλαδή να γίνουν σούσουρο.
1: Μην γίνουν σούσουρο στην πολυκατοικία.
0: Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο. Φίλε.
1: Αυτό τώρα, γιατί στην αποθήκη, ρε φίλε, βγείτε έξω να πάτε σε ένα ξενοδοχείο, θέλει να πα με τη χείρα.
3: Γιατί του βολεύει, ρε εσύ. Γιατί μάλλον θα έχει παιδιά.
4: Είναι διαχειρίστρια.
0: Τώρα ποιο είναι το δίλημα που μας ρωτάει εμάς ο πώς το λένε ο Δημήτρης, ποιο είναι?
1: Ότι παιδιά λέει.
3: Να την παντρευτεί, όχι.
1: Όχι παιδιά,
3: να
1: λέει, τι να κάνω. Εγώ λέει δεν είμαι ερωτευμένος, δεν σας πω ότι είμαι ερωτευμένος μαζί της, αλλά γουστάρω τη φασούλα.
0: Και τι θέλει να κάνει?
1: Θα πολύ καλά στο
4: κρεβάτι.
0: Το δίλημά του ποιο είναι, αν θα το πει, θα το πει ο άλλος.
1: Αν θα το πει, θα το πει και τι να κάνω και πώς θα το πει. Δεν πάνε να χτυπήσει
0: την πόρτα, το ρωτήσει. Θα το πει ή δεν το πει, φίλε, να ξέρω.
1: Καλά ρε Γρηγόρη, γιατί αυτοί είπαν ότι ήρθαμε εδώ να τζίξω την υγρασία στην αποθήκη. Βρήκανε μια δικαιολογία και
3: εγώ πάντως. Το 40διάρι με την 60 θα τους πίστευα.
2: Ανοίξουν ένα παραθυράκι προς τα πάνω για να μπαίνει αέρας.
1: Ναι.
3: Εγώ θα τους πίστευα. Θα έλεγα όντως πήγαν γι' αυτό. Δεν θα μου πήγαινε άλλο το μυαλό.
1: Τι να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι στο τέλος περίμενα να διαβάσω κάτι πιο πιπεράτο. Δηλαδή είναι έγκυος η χείρα.
0: Όχι ρε φίλε. Εντάξει και εσύ κάτσε.
3: Στα 60 θαύμα. Βγήκα να παίξω θαύμα.
1: Ρε Δημήτρη, έπρεπε να το γράψεις κι αυτό. Κάτι ακόμα κι αν δεν ισχύει.
3: Θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί.
4: Το δίλημα ποιο είναι, ρε Πανάκη?
0: Μα δεν είναι δίλημα.
1: Τι θα κάνει τώρα,
4: δεν είναι δίλημα, είναι περιστατικό.
1: Ναι, εντάξει, αυτό.
3: Έχουμε περιστατικό.
1: Έχουμε περιστατικό.
4: Τώρα ο άνθρωπο κλειδί είναι η Κοκοβίκο, αυτή που είπε εκεί. Τώρα πιάνει εκεί και. Τι να δει, θα σου πληρώνω τα κοινόχρηστα, έχω άκρε. Μα είπε κουβέντα.
1: Το θέμα είναι τι να κάνει, να πάει να μιλήσει στην κυρία Κοκοβίκου του πρώτου, να μην πάει.
4: Εννοείται, την πάτησε τώρα.
1: Ναι. Να πω, λέει, ας πούμε.
3: Ποιος θα το πιστέψει ότι πήγαινε.
1: Μήπως λέει να το χτίσω λίγο το ψέμα, να πω στη γυναίκα μου ότι είχα πάει με τη διαχειρίστρια στην αποθήκη να τη δείξω την υγρασία.
4: Και την έπιασε ένα λουμπάκο και άρχισε να φωνάζει.
0: Μην γελάσετε, Παναγία μου.
4: Και ρώτησα.
1: Τι να κάνω, ωραία, πείτε, παιδιά. Αυτό είναι το δίλημα του Δημήτρη.
0: Δεν είναι δίλημα, καταρχάς.
3: Τι να σας πω, παιδιά.
0: Πραγματικά δεν είναι.
1: Κοίταξε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ, αν ήμουν στη θέση του Δημήτρη, θα πήγαινα στην κυρία του πρώτου και θα της έλεγα: έλα εδώ. Ξέρουμε και οι δύο. Χείρα αυτή.
3: Από ό,τι βλέπω, δεν έχεις πληρώσει. Γενάρη, Φλεβάρη. Όχι, και Απρίλη.
0: Βγάλε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα, σε παρακαλώ.
3: Αν θες.
1: Βέβαια, δεν είχε ασχοληθεί
3: κανένας. Παραγραφή χρεών.
4: Κράτα το αυτομάτι στα σχολιάς. Δώρο.
0: Πάρε, σήκωσε. Σήκωσε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πείτε μας την άποψή σας, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ. Ρε με αυτό το τηλέφωνο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά, για πείτε.
1: Κάτσε, μα έστειλε η κλασική ακροάτριά μας η φίλη μου η Δέσποινα. Παρακαλώ, λέει, βάλτε άλλη ώρα τα διλήμματα. Σταματάμε την παραγωγή για να ακούσουμε. Πάει η δουλειά πίσω, ρε παιδιά.
0: Τώρα αυτά είναι, φανταστείτε ότι συμβαίνει στην διπλανή σας πολυκατοικία, έτσι. Συμβαίνει δίπλα μας. Όλες αυτές τις ιστορίες είναι το διπλανό μας ανθρώπων που τους βλέπετε και τους χαιρετάτε. Το όνομά σας, αγαπητή?
5: Δήμητρα.
0: Δήμητρα μου, πες μου τι, δεν ξέρω βέβαια και τι δίλημα είναι αυτό, αλλά πες μου.
5: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, το δίλημα αρχικά ποιο είναι, άμα θα το πει.
3: Πώς να το διαχειριστεί, ναι, σε περίπτωση που μαθευτεί, πώς να το διαχειριστεί.
0: Εσύ, αν ο άντρας σου είσαι παντρεμένη.
5: Όχι.
0: Όχι. Αν ο άντρας σου έβγαινε από την αποθήκη με μια άλλη γειτόνισσα. Θα το πεις, θα τους πίστευες ότι πήγανε κάτω να δούνε το... και δεν στο είχε πει.
5: Θα ήταν λίγο περίεργο η αλήθεια.
0: Θα ήταν περίεργο, Παναγή.
2: Γιατί θα ήταν περίεργο, παιδιά?
5: Καταρχάς, αυτός είναι παντρεμένος, δεν θα έπρεπε καν να κάνει αυτό που έκανε. Αλλά τέλος πάντων.
1: Βγάλαμε την Ελένη Λουκά τώρα εδώ πέρα να μας μιλήσει. Το έκανε, μανδάμ.
3: Καλή, και δεν έχει μετανιώσει κιόλας. Αυτός ο γουστάρι πάντα.
1: Θέλει να συνεχίσει.
5: Του αρέσει, θέλει να συνεχίσει.
3: Παναγή, πόσο ναι. Ρόφους έχει πολύ κατοικία που μένεις?
1: Έχει. Ισόγειο, πρώτο, δεύτερο.
2: Α, τίποτα.
3: Έξι δεν έχει, εφτά.
1: Όχι, όχι, έξι αυτά δεν έχει. Όχι. Ωραία, βγάλαμε να ακούει ένα στην ανάσα του άλλου. Τώρα ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.
0: Είναι εννοείται το δίλημα, δεν υπάρχει δίλημα.
1: Ωραία, τι να σου. Γρηγόρη, τι δεν υπάρχει δίλημα.
5: Να σταματήσει αυτό που κάνει με την κυρία διαχειρίστρια.
1: Ωραία. Παιδιά, δεν μας ζήτησε να του πούμε αν θα συνεχίσει ή δεν θα συνεχίσει. Ζήτησε να πούμε πώς να διαχειριστεί.
0: Ναι,
5: επειδή δεν συμφωνώ με αυτή την επιλογή που έχει κάνει, δεν μπορεί να το συμβουλέψει σε κάτι
1: τέτοιο. Α, μπράβο. Αυτό δεκτό. Όχι ότι δεν υπάρχει δίλημα. Φυσικά και υπάρχει δίλημα. Τον είδε η κυρία του πρώτου και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί αυτό. Να πάει να τη μιλήσει, να μην πάει να τη μιλήσει. Να μιλήσει στη γυναίκα του, να μην μιλήσει στη γυναίκα του, να την προετοιμάσει. Αυτό είναι το δίλημα.
0: Δεν καταλαβαίνετε. Να πάει στην αυτή του πρώτου ρόλου, βέβαια αν πάει. Φαίνεται ότι είναι
1: ένοχος. Αυτό είναι το δίλημά του. Τι δεν καταλαβαίνετε που δεν έχει δίλημα και δεν έχει δίλημα.
5: Να μην Γιώργο, πες. Γιατί αλλιώς καρφώνεται.
1: Ωραία, αυτό.
0: Σωστά, ωραία. Καρφώνεται. Γιώργο, πες εσύ, ρε φίλε.
4: Τίποτα, φίλε, θα πάει να. Όχι, όχι, εγώ είμαι αντίθετος. Πρέπει να πάω να το ξεκαθαρίσω το θέμα.
1: Και εγώ αυτή τη
4: στιγμή. Γιατί κοίτα, η σχέση του με τη διαχειρίστρια δεν έχει μέλλον. Γιατί και η διαχειρίστρια δεν έχει μέλλον. Είναι στο λυκόφωνο τη ζωή τη. Οπότε κάποια στιγμή θα τον αφήσει.
0: Να βγάλουμε κι άλλη μια τηλεφωνική.
3: Τώρα μου στείλε μήνυμα η Κωνσταντίνα που έχει τα κοινόχρηστα τη πολυκατοικία τη. Με τι βλακίε που λέτε θα έρχονται και θα μου κλείνουν πολλά το μάτι.
0: Για να πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Τι πιστεύετε να πάει να το πει ή έτσι καρφώνεσαι? Καρφώνεσαι έτσι, ρε. Τι να πάω να πω. Γεια σα που με είδατε.
1: Ναι, αλλά θα ζήσω όμω μια ζωή με το άγχο. Αν θα το πει, δεν θα το πει.
0: Με είδατε προχθές αυτό.
3: Πάντως βγήκα... με τη διαχειρίστρια και με το διαχειριστή. Πολλές φορές μπορεί να τύχει να πας στο υπόγειο για 500 λόγους.
0: Βλέπεις από εκεί. Μπορεί να πας πολλές φορές.
3: Εγώ στη Βυζαντίου συνέχεια πηγαίνα.
1: Στο Βυζαντίου. Διαχειριστή. Ναι, στις Βυζαντίου. Αποθήκες.
3: Ναι, έβγαζε υγρασία.
0: Βυζαντίου είχε και όνομα. Πολύ ωραία. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσείς που πήρατε τηλέφωνο, καλημέρα.
2: Από εμάς είναι
4: σύντομα.
3: Από εμάς.
1: Να ορίστε, έλα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Για πείτε μας να πάει ή να μην πάει.
3: Τους έχετε έξω με το Σεντόνι.
6: Βασικά θέλω να σας πω συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ, είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Όλοι.
1: Μας μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση, ξέρετε, και δεν σας ακούμε.
6: Ναι.
1: Έχουμε θέμα με την ανοιχτή
0: ακρόαση. Έχετε hands free.
1: Αχα.
6: Τώρα με ακούτε.
0: Ναι, τα βγάλατε τα hands free.
6: Ναι, το έβγαλα.
0: Okay.
6: Λοιπόν, εγώ λέω να προετοιμάσει η γυναίκα του με πλάγιο τρόπο.
1: Μπορείστε.
6: Χωρίς να πει βέβαια ότι έκανε ό,τι έκανε, ότι πήγα για την υγρασία.
1: Σωστό.
4: Πήγα να συγυρίσω την αποθήκη και πια πέτυχα.
0: Έχει
4: αυτό βρέθηκε.
0: Έχει δίκιο.
6: Κατέβηκα,
0: έχει πολύ υγρασία, μου είπαν, και κατέβηκα κάτω
1: ναι.
0: Και πέτυχα και τη διαχειρίστρια. Πάμε έτσι.
4: Μεγάλη γυναίκα αυτή, δεν μπορούσε.
3: Και όπως καταλαβαίνεις, γίναμε μουσκεμα.
1: Για η αλήθεια είναι ότι
2: όλοι προσπαθούμε να τον καλύψουμε αυτόν έτσι που κερατώνει.
3: Πέτυχα τη διαχειρίστρια και γίναμε μουσκεμα.
0: Αυτό είναι δίλημα. Γιατί προσπαθούμε να καλύψουμε τον ένοχο.
3: Εγώ δεν τον καλύπτω, παιδιά.
1: Τι εννοεί να τον καλύπτει.
3: Μα ο άνθρωπος θέλει να το ζήσει.
6: Εάν το πει τη γυναίκα σου για να το καταλάβει, δεν νομίζω να το κρατήσει. Θα ξενερώσει που πήγε με την 56.
4: Με τη γριά, πείτε το, με τη γριά.
0: Όχι γριά, Γιώργο, όχι γριά 58 χρονών.
4: The mommy returns.
0: Στα ντουζένια τη είναι.
2: Στα ντουζένια τώρα.
1: Άρα εσείς λέτε να προετοιμάσει τη γυναίκα, ε.
6: Ναι, να της πει ότι πήγα να δω εκεί γιατί μου ζήτησε τη βοήθειά μου όπως έφευγα να πάω στη δουλειά ή όπως γύρναγα.
3: Για πες μας, να σε ακούσουμε τι ώρα τα λες τα ψέματα. Πες πως είσαι μπροστά, σε ακούμε.
6: Ναι, και εγώ να δώσω τη βοήθειά μου, αλλά κάτι είναι να μην το συνεχίσει. Γιατί αν τον πάρει είδηση θα τον στείλει από εκεί που ήρθε.
3: Και γιατί δεν μου είπες εμένα ότι έχει υγρασία κάτω.
4: Πολύ βοηθητικό ήταν αυτό. Εγώ πιστεύω πήγα να μετρήσουν τα τετραγωνικά γιατί τον κλέβει στα κοινόχρηστα. Αυτό.
6: Εγώ θα πήγε καλά που συνείδα, με πήγε κάτω και ξεχάστηκα. Μωρέ με τις δουλειές τώρα.
3: Το συνεχίζει η δικιά μας, είναι τρομερό.
1: Είσαι πάρα πολύ καλή, σχεδόν με έπεισες.
3: Έχεις ρίξει κέρατο στη ζωή σου κάποια στιγμή, δεν μπορεί.
6: Όχι, δεν έχω ρίξει.
3: Δεν μπορεί να είσαι τόσο καλή στη δικαιολογία και να μην έχεις ρίξει ένα κέρατο. Κρίμα, χαμένο πάει.
6: Χαμένο, λες, όχι, δεν έχω
2: ήξει. Τέτοιο μυαλό χαμένο πάει.
1: Εντάξει, σας αφήνουμε γιατί δεν έχουμε και πολύ καλή επικοινωνία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Άρα, εγκατακλείδη.
1: Εγκατακλείδη, κάτι πρέπει να κάνει, εγώ πιστεύω. Ή πρέπει να πάει να πιάσει την κυρία Κοκοβίκου του πρώτου ή να προετοιμάσει τη γυναίκα του.
0: Πάμε για τελευταίο τηλέφωνο, παιδιά, γιατί παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Τι κάνετε, αλάνια μου, κάθε
0: δόξα
7: μέρα σας ακούω.
0: Δόξα
3: τα προβλήκα.
7: Στέλνω στο Παναγή συνέχεια μηνύματα. Ο Παναγής δεν το διαβάζει καθόλου, πιστεύω.
1: Τι να κάνω, είμαι και
4: δεν ξέρει γράμματα.
7: Δεν ξέρει γράμματα.
1: Δεν ξέρει γράμματα.
7: Παναγή, να πας στη διαχειρίστρια να σε μάθει γράμματα.
1: Θα πάω να με μάθει. Ναι.
7: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι. Ευτυχώς δεν έχω όμως τη διαχειρίστρια στην πολυκατοικία.
1: Γιατί θα είχε πάει το μυαλό σου παντού τώρα, ε.
7: Τώρα, άστο, θα είχα πάει ήδη στο πικέρι μου που είναι ο άντρας μου και θα τον είχα πιάσει.
1: Ένας που είσαι ζηλιάρα γενικά.
7: Όχι.
1: Δεν είμαι ζηλιάρα
7: καθόλου. όχι, δεν είμαι. Και ο άντρας μου νομίζω ότι είναι ζηλιάρης, εγώ δεν είμαι ζηλιάρα.
1: Μήπως του έχεις δώσει δικαιώματα, ξέρεις, ο κλασικός. Μήπως του έχεις δώσει δικαιώματα,
7: όχι, δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα, Παναγή. και μια μέρα θα έρθω από εκεί το να σας γνωρίσω.
1: Να έρθεις όποτε θέλεις.
2: Να το δικαίωμα.
7: Ποιος το λέει αυτό?
1: Ο Καλούδης τα λέει αυτά τα ωραία. Να πούμε πριν να μην τρελάνει.
7: Παιδιά, φιλιά πάρα πολλά σε όλους.
1: Φιλάκια.
4: Πάντως όλοι έχουμε στηρίξει το Λαμόγιο, έτσι το έχετε καταλάβει. Μέχρι χθες ήμασταν ηθικοί. Αυτός έχει mommy issues και γουστάρει διαχειρίστρια. Είναι υποτακτικός. Θέλει κάποιος να τον ελέγχει. Να του λέει τι θα κάνει, τι θα πληρώνει κάθε μήνα. Αυτός έχει θέμα, πρέπει να μείνει με τη διαχειρίστρια. Να χωρίσει.
1: Λοιπόν, κάνε και ένα δώρο στο κορίτσι της, στο κορίτσι την κέρα του Νάνση.
3: Σε όλα τα κορίτσια μου θα κάνω, παιδιά. Lateagain.gr εμπνεύστηκε από όλες εμάς που στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit αργούμε λίγο στα ραντεβού μας. Είμαστε λίγο αργοπορημένες. Lateagain.gr. Θα βρεις τα πιο stylish παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες, γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από ένα ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. Lateagain.gr. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936 10 10 22 και κερδίζει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ γράφοντας Lateagain και το ονοματεπώνυμό σου.
4: Πλησιάζουν διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Τι λέει, αυτό επιλέγουμε εδώ, ρε παιδί μου. Αυτό θέλουμε και μαζί μας. Όπου πάμε, βέβαια, εντάξει, δεν θα χωθούμε κιόλας. Παντού έχει Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Και παιδιά, να σας πω κι εγώ, αν ήκο θες να μου το βάλεις μία.
4: Να βλέπω.
1: Όχι. Συλλήθιο, δεν εννοούσα αυτό. Λοιπόν, κάθε δύσκολο λεκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό. Ο καθημερινό πω έχει πλέον τη λύση του. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod. Το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό. Με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους λεκέδες bye bye.

0: Πάμε σε ΒΕΗ και φάμαστε.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μου.
2: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβιες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
5: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
5: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
6: Γράφε. 2831-030-250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-30250, σωστά?
6: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
5: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-30250 για το ραντεβού. Τέλεια.
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Σουζούκι για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
9: Τι νέα, πώς πάει?
10: Με άφησε.
9: Τι, γιατί, τι συνέβη?
10: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
9: Και τώρα?
10: Τώρα θα καλέσω την οδική.
11: Η λύση.
12: Κουτεντάκης.
11: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
12: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
12: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
12: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
14: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
15: Αμέσως τώρα.
14: Στο Ρέθυμνο.
16: Tomorrow feels human.
17: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή την used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: My Thai Klai Mai, Aitzvai Polizai.
20: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και την Άσκο έτσι που τέλος του μηνός, εδώ 29 του μηνός, σε 8 μέρες κάνουμε την κλήρωση για δωρεπιταγή 1.000 ευρώ. Η νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων, βάση Αγία Παρασκευή, λεωφόρος Μεσογείου 482, 15 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες έργα. Και κάνετε μία επίσκεψη και λύνετε τα πάντα. Λύνετε το ραντεβού σας με μια φορά. Τα έχουν όλα σε ένα κτίριο. Να σκο. Ξαναλέω, Αγία Παρασκευή, λεωφόρος Μεσογείου 482. Λοιπόν, 6936-10-10-22 για τη δωρεπιταγή των 1.000 ευρώ. Πάμε να παίξουμε ένα beat the bomb, μετά θα παίξουμε φακέλους και μετά έχει σφαίρα voice, γιατί δεν παίξαμε και φακέλους σήμερα και έχουμε και σφαίρα courier. Όλα μαζί.
1: Γιατί δεν
0: εδώ.
1: Παίξαμε.
0: Δεν παίξαμε γιατί. Δεν παίξαμε γιατί δεν παίξαμε.
2: Οι δουλειές πότε θα βγουν, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31 beat the bomb, Νίκο. Κίκι,
3: Εδώ είναι το beat the bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Για άνοιξε λίγο να δούμε τι γίνεται.
5: Τι δεν Γρηγόρη.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε, κύριε?
6: Καλέργης Κώστας.
5: Καλέργης Κώστας.
1: Με ονοματεπώνυμο συστηθεί.
5: Καλέργης.
0: Πώς λέμε, Λίλα Πάουζε.
1: Μπορούμε να το φωνάζουμε Καλέργη από εδώ.
6: Μιλάω με εσάς τώρα, ε.
0: Ναι. Τι γίνεται, είσαι καλά?
6: Καλά, από Ρέθυμνο παίρνω.
0: Γεια σου, Καλέργη Κώστα.
1: Γι' αυτό έτσι, με Καλέργη.
5: Κώστας, είπες, χρόνια σου πολλά.
6: Ευχαριστώ,
0: πολλά, Κώστα μου.
5: Πολύχρονος.
0: Κώστα μου, παίζεις beat the bomb, έχεις ξαναπαίξει?
6: Όχι, έχω πάρει πάρα πολλές φορές, σας ακούω από όταν ξεκινήσατε.
0: Φίλε, πώς είναι δυνατόν? Και άλλοι παίρνουν 10 φορές και πιάνουν, ρε φίλε, αμέσως να πούμε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Λοιπόν, ξεκινάει από το 1 ευρώ.
6: Σταματάει. Επειδή ήταν η γιορτή μου.
0: Πολύ ωραία. Ξεκινάει από το 1 ευρώ και σταματάει στα 500, έτσι.
6: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μπορεί να σκάσει οπουδήποτε, σε 3, σε 2, σε 1, Παναγί.
1: Μπίτε μπομ, παίζουμε.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 1 ευρώ. 2, 5, 30, 40 ευρώ, 50.
5: Ωραίο δώρο του κάνεις, Καλούδη, για την γιορτή του.
0: Μπράβο.
1: Χρόνια πολλά.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Εγώ ντρέπομαι τώρα, δεν θα συμμετέχω σε αυτό.
0: Εσύ ντρέπεσαι γιατί με άλλα λεφτά κάνεις μαγκές εσύ.
1: Έλα τώρα 50.
0: Α, καλά, ξεχάσω. Δώσε άλλα 50 ευρώ εσύ από την τσέπη σου και θα τα δώσω εγώ τα 50.
1: Είμαστε υψαροκόστενα, έλα τώρα. Το πρώτο μου σκορά.
6: Κρίμα, κρίμα.
0: Αχ, Κώστα μου, πολύχρονο.
1: Να σα πω κάτι, χθε κάποιο κέρδισε 500 ευρώ, θυμάμαι.
5: Κώστα, πολύχρονο.
1: 700 έτσι.
5: Στείλε μα κάτι γλυκά να φάμε. Φιλάκια πολλά.
6: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Κώστα μου, πολύχρονο.
1: Καλή συνέχεια. Πάει, το χάσαμε τον ακρόατη. Θα μα ξανακούσει. Ε, βέβαια. Με τις γυφτιές σας. Γιατί δεν έδωσες κάτι, ρε, από την τσέπη σου? Είσαι λίγο στριμωγμένα. Ναι, δεν είναι, αυτή την περίοδο είμαι πολύ.
5: Κι εγώ, παιδιά, με τσιμα-τσίμα.
1: Τσιμα-τσίμα.

0: για ένα μάτι-μάτι, παιδιά, καταστήματα σε όλη την Ελλάδα με ό,τι αφορά βέβαια ζευγάρια, γυαλιά ηλίου, αξεσουάρ. Το καλοκαίρι φτάνει, ετοιμαστείτε σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Αποκλειστικά μπραντς όπως τα Look, τα Elgio, τα Marabou και φυσικά το μάτι-μάτι με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω μπραντς στα 39 ευρώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω μπραντς στα 40 ευρώ. Έχουμε την κλήρωση αύριο για ένα νικητή που θα κερδίσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. 69-36-10-10-22. Μάτι-μάτι, γράψτε μία φορά μάτι. Μάτι να μην σας πιάσει. Ονοματεπώνυμο για την κλήρωση που θα κάνουμε αύριο για ένα ζευγάρι γυαλιά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε λίγο φακέλους, παρακαλώ.
1: Κάτσε, βρε Γρηγόρη, μα έχουμε και εμείς 50 χορηγούς εδώ πέρα. Κάτσε.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Σουλιακούς, καλημέρα.
0: Έγινε, έχουμε τραλαθεί να πούμε. Όπα, όπα, όπα. Λοιπόν, πάμε. Έλα, Παναγί. Νίκο, δώσε λίγο, σε παρακαλώ.
2: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Σε παρακαλώ, πάρε το τηλέφωνο να μου κάνεις λίγο ένα live εδώ πέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, live παρακαλώ εδώ για τους. Πόσα λεφτά να δώσω, Νίκο? Χθες δώσαμε 700 ευρώ.
4: 200 ευρώ.
0: 200 ευρώ.
4: 200 ευρώ δώσε. Κάτω από το αυτό που λέει το Ιόρι.
0: 600 ευρώ.
4: Γιατί δίνουμε πάνω, έτσι δίνουμε πάνω. Εμείς είμαστε.
0: 600 ευρώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε, κύριε?
5: Δεν τα κάνουμε 1000 γιατί είμαι ο Κωνσταντίνος.
4: Μπράβο, θα τα πάρει, το ξέρω.
0: Χίλια είπε ο Κωνσταντίνος.
1: Ποιος Κωνσταντίνος, ρε παιδιά, ο Κωνσταντίνος που ήσουν πριν?
5: Όχι, άλλος είμαι.
0: Από πού παίρνεις, Κωνσταντίνε?
5: Από τον Άγιο Δημήτριο.
0: Ωραία, 1000 ευρώ, Κωνσταντίνο, ορίστε. Εντάξει.
4: Λέτε μου, ρε.
0: 1000 ευρώ.
1: Κάνε live στον Άνση Τηλεάδο Νίου.
5: Τα ίδια παίρνουμε όλοι.
4: Με κουνάκι του κεφάλι. Εντάξει, 1000 ευρώ. 1000
0: ευρώ. Άκου, άκου. Χθες η κοπέλα κέρδισε 500 και επειδή συγκινήθηκε και ήθελε να τα στείλει. Κώστα, αν κλάψεις, άμα κλάψεις θα ανέβει το ποσό.
1: Κλάψε λίγο.
0: Λοιπόν,
5: πόσο να κλάψω?
4: Πιο πολύ, άμα είναι θα δω.
0: Τώρα εντάξει, μην κάνουμε πλάκα.
5: Για να κάνουμε και μαριονέτες.
0: Η κοπέλα συγκινήθηκε πραγματικά, τώρα μην κάνουμε πλάκα.
4: Συγκινήθηκε που κέρδισε 500 ευρώ.
0: Όχι, όχι, σταμάτα, γιατί θα τα έστελνε στον. Είχε πρόβλημα οικονομικό και είχε το γιο της φαντάρο. Περίμενε και είπαμε να δώσουμε 700 ευρώ. Ένα σκάσε, βρε βλάκα, σκάσε πια.
1: Πες μου κι άλλα για το γιο του φαντάρο.
4: Μου φέρνει την εφημερίδα στο κεφάλι. Καταγγέλλει.
0: Έλα, Κωνσταντίνε.
4: Θα τη διαβάσω.
5: Να πούμε το σουβλάκι.
1: Α, περίμενε.
0: Κωνσταντίνε, 9 φακέλους από το 0 μέχρι το 8.
5: Διαλέγει 3.
0: Ποιο?
1: Σουβλάκι, στόχο ροζ.
0: Α, είσαι τόσο σουβλάκι ροζ. Είσαι τόσο.
5: Δεν είμαι. Είναι τώρα, αν παίξουμε στην τύχη μας σήμερα και στη γιορτή μας, μπορεί κάτι να γίνει.
0: Λοιπόν. Φίλε, έχεις πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες, Νικολάκη.
1: Μηδέν.
4: Όχι, κακά, μαζευτείτε.
0: Ξεκινάω το ροζ και έχει το μηδέν.
1: Πόσο έχουμε πει, 1000 ευρώ.
0: 1000 ευρώ.
4: Ναι, έτσι τα λέμε, τα ευρώ λες και είναι.
5: Σταμάτα, βρε, δεν θα πάρουμε, σταμάτα.
1: Σταμάτα, βρε, μιλάει.
4: Άμα τα πάρεις, μισά-μισά.
0: Τους έχεις φάει, να πούμε. Λοιπόν, μηδέν, φίλε, ο πρώτος φάκελος. Έχεις πολλούς συνδυασμούς, αγαπημένο Κωνσταντίνο. Ανοίγω το σουβλάκι. Ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα το πέντε. Άρα αν έχεις το στόχο
5: τώρα.
0: Το 2.
5: Να τα αλλάξω
0: κοπέλα,
5: τώρα
0: 700 ευρώ θα
4: δεν, έχει, δεν έχει αλλαγές.
5: Δεν έχει αλλαγή.
4: Όχι,
0: όχι αλλαγές δεν έχει, γιατί έχει πολλούς συνδυασμούς πια. Γι' αυτό.
5: Εντάξει. Θέλω την Αγελάδα.
4: Δεν πάει να θέλει.
0: Θα τα άλλαζες με την Αγελάδα.
5: Ναι.
0: Για να δω λίγο. Θα τα άλλαζες με την Αγελάδα. Τώρα γιατί δεν είπες στην αρχή Αγελάδα?
5: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, ο στόχος που λες, γιατί ξαναλέω δεν έχουμε πει αλλαγές λόγω των συνδυασμών. Ο στόχος έχει μέσα. Μακάρι να είναι το 2.
4: Μακάρι.
5: Το 3.
0: Το 4.
1: Εγώ το είχα δει, είναι το 4.
0: 5 και 4, 9.
4: Κρίμα.
0: Θες να σου πω κάτι, Κωνσταντίνε?
5: Ναι, η Αγελάδα έχει το 2.
0: Ρε φίλε, δεν το πιστέψεις, η Αγελάδα έχει το 2.
5: Ναι, δεν με αφήνει να κάνουμε αλλαγή όμως.
0: Μα δεν κάνουμε αλλαγές καθόλου, δεν θα τα δείξω για τους άλλους, ρε φίλε.
4: Έτσι λέμε,
0: και άνοιξα την Αγελάδα. Ναι. Γιατί είπε σουβλάκι ροζ και Αγελάδα και είπε στόχο?
5: Άντε, ντε.
0: Μα πώς το ξέρεις ότι η Αγελάδα έχει το 2?
5: Δεν ξέρω, μου ήρθε.
0: Δώσε ένα δώρο από Χαρμάνη Παναγή στον Κωνσταντίνο που γιορτάζει.
4: Θες δώρο από Χαρμάνη, Κωνσταντίνε? Κάτσε να τελειώσει.
5: Ό,τι θέλετε, δώστε μου. Δεν εντάξει, ό,τι θέλετε.
4: Ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, στείλε μου ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγή Τζορτζάτο. Μία δώρο επιταγή 50 ευρώ. Χαρμάνη Hair and Beauty Bazaar. Θα γίνει
5: ευχή με τον κορίτσι.
0: Γεια σα, είναι πολύ χρονό.
1: Πριν πάμε φιλάκια πολλά στο τραγούδι, να σα πω ότι τα καταστήματα Γρηγόρη φέρνουν το πιο ακραίο νέο. Μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου με μόνο 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες 1 ακόμα δώρα. είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Πόλο.
4: Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Μαζί με αυτά όμως γεννιούνται και καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να ποστάρω, τι είναι OK να δω. Με το Τόζι, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν κάνει τον ψηφιακό κόσμο σύμμαχό τους, που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη σε App Store και Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr.

0: αυτό.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής.
2: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
6: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Στο Ρέθυμνο τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
11: Βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica, you at your best.
12: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
11: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
13: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
14: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
15: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το designer outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Let's
16: kick it. My Size Baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
17: Ό,τι να είναι.

Ετοιμαζόμαστε για σφαίρα κουρίερ. Ετοιμαστείτε λίγο, παρακαλώ. Βγάζει και η Νάντια τα κοιτάπια τη σιγά σιγά για να δούμε τι κάνουμε, τι θα πάρετε, τι ζητήσατε και όλα αυτά τα υπέροχα που ζήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Τι ωραίες μέρες, τι αγάπη που μεταδίδεται ο ένας με τον άλλον. Πριν βέβαια να σας πω ότι αύριο κάνουμε και την κλήρωση για το ψυγείο γεμάτο Βαλμά με τη φέτα, το κοφινά και την γραβιέρα, το κεφαλοτήρι γραβιάς, του Βαλμάς. Το 70% πρόβιο και το 30% γίδινο.

0: Βαλμάς. Θα το βρείτε πλέον και στην Αθήνα σε συγκεκριμένα μέρη και σε μεγάλες αλυσίδες, αλλά μικρές ποσότητες, γι' αυτό πάρτε όσο μπορείτε περισσότερο και θα καταλάβετε κάποια στιγμή για ποιο λόγο αυτή η φέτα λατρεύτηκε και είναι μια φέτα που τιμά την Ελλάδα. 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, ναι, πάμε, πείτε γιατί.
1: Η Green δεν είναι μόνο η Green Cola, είναι πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες και μίξερς. Και υπάρχει και κάτι ακόμα που δεν το γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και εύχεστε να υπήρχε Black Friday τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι και όμως υπάρχει Black Friday Summer Edition στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens. 21 με 24 Μαΐου ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας designer brands, Nike, Factory Store, Tommy Hilfiger, Guess, Lacoste και πολλά πολλά άλλα. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει για όλα όσα αγαπάς, ανοιχτά και τις Κυριακές για τελείωτο καλοκαιρινό shopping. Μάθε περισσότερα στο designeroutletathens.gr.
0: Κάνετε και λίγο πιο σύντομα τώρα, αφού
2: δεν γίνεται γρήγορα να κάνω περίληψη στον αέρα με τίποτα.
0: Ναι, κάνε περίληψη. Δεν πειράζει. Κάντο,
2: δεν έχω αυτή τη δυνατότητα να κάνω περίληψη.
0: Έξυπνος είσαι, κάντο.
2: Δεν μπορώ.
0: Κάντο,
2: δεν θέλω. Ηλίθιος θέλω να είμαι.
0: Αυτό μη χρειάζεται. Αυτό δεν το χάσει. Στο υπόσχομαι.
3: Στην πραγματική ζωή.
1: Έχεις καναπέ και θέλεις να τον δώσεις.
3: Σφαίρα Courier.
4: Έχεις πολύ μίξερ και θέλεις να τον δώσεις.
3: Σφαίρα Courier.
1: Ψάχνεις για καινούργια σχέση.
4: Σφαίρα Courier.
3: Θέλεις να ξεφορτωθείς την πεθερά σου.
4: Σφαίρα Courier.
3: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε, παιδιά, τι γίνεται. Σφαίρα Courier είναι η στήλη που δημιουργήθηκε κυριολεκτικά από αγάπη και μεταδίδει αγάπη. Είναι ό,τι αντικείμενο έχετε που στο σπίτι δεν σας βολεύει, δεν σας βοηθάει ή το έχετε σε μια αποθήκη αλλά είναι καλά, δηλαδή μπορεί να το πάρει κάποιος άλλος ή κάτι που πραγματικά το βλέπετε και νομίζετε ότι το χρησιμοποιήσετε και δεν το χρησιμοποιείτε, σε κάποια άλλη οικογένεια μπορεί να δώσει πολύ μεγάλη χαρά. 2-11-7-0-7-9-31 ή 9-32, ζητήστε ή χαρίστε ό,τι θέλετε. Νάντς, έχεις κάτι να πεις πριν ξεκινήσουμε?
1: Θέλω να πω ότι η Βίκη που μας ζήτησε τη χύτρα δεν μπορούμε να τη βρούμε, οπότε αν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου στο Instagram η Βίκη, γιατί το τηλέφωνο της έχει ένα θέμα. Γιατί τις έχουμε βρει τη χύτρα, αλλά δεν μπορούμε να τη βρούμε την ίδια. Η Χριστίνα θέλει το σπίτι της
0: Γκάμπη. Δεν καταλαβαίνω, έχουμε βρει τη χύτρα και δεν μπορούμε να βρούμε την κυρία. Δηλαδή μιλήσαμε με τη χύτρα και δεν μιλήσαμε με την κυρία.
1: Με τη χύτρα δεν μιλήσαμε σίγουρα.
0: Ναι. Τι εννοείς έχουμε βρει τη χύτρα, αλλά δεν έχουμε βρει την κυρία?
2: Μιλάμε με χύτρες, ρε παιδιά, δεν έχω καταλάβει.
1: Έχουμε βρει τη χύτρα, αλλά δεν έχουμε βρει την κοπέλα που τη ζήτησε, γιατί το τηλέφωνό της.
0: Α, την κοπέλα που τη ζήτησε. Α, η κοπέλα. Η χύτρα υπάρχει, αλλά η κοπέλα που τη ζήτησε, μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Μπάμπης από την Καστοριά θέλει ένα πλυντήριο πιάτων. Αν μένετε κάπου εκεί κοντά στην Καστοριά, έλα να του το βρούμε αυτό το πλυντήριο πιάτων.
0: Μα έχει βρει ένα κάποιο που το είχε δώσει ένα κύριο στο πλυντήριο πιάτων.
1: Δεν μπορεί
0: πιάτων
1: να το πάρει.
0: Γιατί θα γίνει, ρε, εσύ, παιδιά.
1: Λοιπόν, είναι κάποιο.
0: Βοηθάτε, ρε, παιδιά, και εσεί λίγο εκεί πέρα. Βρείτε έναν τρόπο να σα πάμε. Να
1: Σεραφή...
0: θέλετε κι εσεί όλα έτοιμα στο σπίτι να σα τα πάμε.
1: Ο Σεραφείμ από τον Πειραιά, άμα δεν έχει τη δυνατότητα, να κάνουμε.
0: Μα είπα εγώ να βρει έναν άνθρωπο κάποια στιγμή.
1: Ωραία, μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα.
0: Να πάει στα κτέλη, να πάει σε κάποιον
1: και να όλη τη δυνατότητα.
0: Να πάει στο ιστοδόν και να πει, παιδιά, οπότε πάτε στην
1: Αθήνα. Δεν μεταφέρουν στα κτέλ.
0: Άντε πάλι. Βρε κάποιο από ένα.
1: Μια
0: μεταφορική εκεί να πάνε τους πήρε, παιδιά, σας παρακαλώ, δεν είμαι καλά οικονομικά. Αν σας βολεύει, πεταχτείτε και πάρετε από εκεί το ψυγιάκι. Θα το κάνουν τα παλικάρια, είμαι σίγουρος.
1: Ωραία. Ο Σεραφείμ από τον Πειραιά θέλει ένα διπλό κρεβάτι. Ο Κώστας από την Αθήνα θέλει μια ηλεκτρική κουζίνα για χαλκίδα. Αυτά.
0: Αυτά. Καλημέρα, ξεκινάμε. 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, με ακούτε?
0: Ναι, λίγο βγάλτε όμως το hands free από το.
1: Από το στόμα σας.
5: Από το στόμα. Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούμε τέλεια. Γεια σας.
1: Ωραία.
0: Τώρα δεν σας ακούμε καθόλου.
1: Ακούμε καταπληκτικά, καμπάνα.
0: Φοβερά. Ζήσαμε και τις τρεις εμπειρίες ενός τηλεφωνήματος. Δεν σας ακούμε. Σας ακούμε τέλεια. Δεν σας ακούμε καλά. Σας ακούμε τέλεια. Δεν σας ακούμε καθόλου. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η ιστορία του τηλεφώνου. Είναι δυνατόν? Τι γίνεται?
1: Εμπρός!
0: Με φοβερό δεν είναι. Πώς συγκίνησα.
1: Μίλα, λέγε, ποιος είσαι.
0: Είναι πολύ άδοξο τέλος. Καλημέρα, τι κάνετε?
5: Καλά, πώς είστε?
0: Μια χαρά, το όνομά σας?
1: Ό,τι προλαβαίνω.
5: Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα, μου από πού τηλεφωνείς?
5: Από Γαλάτς.
0: Γαλάτς, πες μου τι θα μπορούμε να κάνουμε για σένα.
5: Λοιπόν, θα ήθελα τις τέντες.
0: Τις τέντες, όχι όλες, ένα πανί δίνει ο άνθρωπος σε κάθε
5: ένα από σας. Ένα πανί, ναι.
0: Ένα πανί.
1: Τώρα μου γράψε βέβαια η μία φίλη μας, ναι, ότι αυτός ο κύριος δεν απαντάει στο τηλέφωνο.
0: Δεν μπορεί.
1: Δεν
0: μου λες τέτοια.
1: Έτσι μου γράψε.
0: Συμβεί κάτι ο άνθρωπος. Μα ήταν από την αρχή πολύ γλυκός, μόνο σε έναν έχει συμβεί. Ωραία, θα στο δώσουμε εμείς. Μήπως έχει συμβεί κάτι στον άνθρωπο και δεν μπορεί να απαντήσει αυτό το χρονικό διάστημα. Εμείς θα κρατήσουμε το τηλέφωνο. Το όνομά σου Κωνσταντίνα. Ωραία. Είπαμε Κωνσταντίνα, ε.
5: Κωνσταντίνα.
0: Τέλεια. Ναι, χρόνια πολλά κιόλας.
1: Το ονοματάκι σου.
3: Το όνομά σου Κωνσταντίνα.

0: Άντε, άντε, άντε, δώσ' την κίτρινα να τη δώσουμε στην κοπέλα την άλλη που έχει ανάγκη.
1: Κάθε φορά που σου λέμε να μιλήσει.
0: Γεια Σοφία, μιλά με τον Παναγί, φιλιά.
2: Φιλιά, την έκλεισα. Α, τα φιλιά. Θα μεταφέρω εγώ τα φιλιά τη.
0: Έλα,
2: φιλιά
0: καλημέρα, παρακαλώ. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παιδιά.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, και έχω την Κατερίνα τον Πειραιά.
0: Γεια σου, Κατερίνα, ναι, να σε καλά.
3: Για τη χύτρα πήρα.
0: Για τη χύτρα, να την πάρει ή να τη δώσει.
3: Για να την πάρω.
0: Για να την πάρει. Βάλε και την Κατερίνα μέσα, Νάνση.
1: Μια ίδια ηλμία.
0: Ωραία, εντάξει, κάποιο μπορεί να δώσει να δω χύτρε. Υπάρχει κατηγορία των ανθρώπων που φοβούνται τι χύτρε, οπότε την καταλαβαίνω. Κατερίνα.
3: Εμένα ναι, δυστυχώς τα έχει παίξει από την πολύ χρήση.
0: Σοβαρά. Κάθε πότε τη χρησιμοποιείς, ναι, δηλαδή περίπου.
2: Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο.
0: Μην πετάγεις, ρε, μιλάμε την Κατερίνα.
3: Μέρα και το έχει χαλάσει.
0: Κάθε μέρα,
3: και,
0: ε.
3: Ναι, εμένα εδώ το γάμο ήταν επιτελείως.
0: Ουσιαστικά τι μπορεί να πάθει μια χύτρα.
3: Η βαλβίδα δεν λειτουργεί σωστά.
0: Α, δηλαδή πρέπει να, μάλιστα,
3: πρέπει να την έχω στο νου μου και τώρα πλέον δεν τη χρησιμοποιώ γιατί.
0: Φοβάσαι.
3: Όχι, δεν φοβάσαι.
0: Α, χάλασε.
1: Τελείωσε. Ναι, ωραία, εντάξει, μερικές φορές πρέπει να πας να αλλάξεις το λάστιχο γύρω-γύρω.
3: Ναι, έχω αλλάξει το λάστιχο.
1: Μην το βάζετε στα πλυντήρια πιάτων το λάστιχο, θέλει χέρι.
0: Μάλιστα, εδώ τα ξέρει όλα η Νάνση.
1: Το έβαζε στο πλυντήριο πιάτων.
3: Το
1: ποτέ το καπάκι εκεί.
0: Μα βλέπεις εδώ πέρα, έτσι. Έχουμε επιστήμη, μα είναι η χύτρα, δεν είναι.
3: Πολλές φορές.
0: Νάνση η χύτρα.
3: Τελειώνει, ναι.
0: Μάλιστα, μιλάς με την Νάνση, Κατερίνα, φιλιά πολλά.
3: Ναι, ευχαριστώ.
0: Φιλά και πολλά. Μιλάμε με την Νάνση, μια χύτρα ακόμα. Παιδιά, αν έχετε χύτρες, δώστε χύτρες. Να παίξει χύτρα πολύ. Κάποια στιγμή τι είχαμε, τρέσες. Τώρα πέφτει η χύτρα, έπαναγε. Είχαμε τρέσει από τον Κάρο. Παιδιά, τι γίνεται με τον Κάρο. Όπου πάω σε όλη την Ελλάδα.
2: Σήμερα
0: πας. Ναι. Όπου πάω σε όλη την Ελλάδα, μου λένε πόσο πολύ θέλουμε να. Δεν ξέρω ειλικρινά αν θα προλάβετε να βρείτε ραντεβού ή τίποτα άλλο. Πάρτε τηλέφωνο. Πλέον το να πάτε στον Κάρο είναι. Πώς είναι κάποτε που λέμε, θα πάω στις Σεϊχέλες. Να πάτε, να το ζήσετε από κοντά. Είναι μια εμπειρία ζωής. Γι' αυτό και βραβεύτηκε 2 χρόνια. Φέτος να δούμε τι θα κάνει. Πρώτη φορά θα μπει στο Hall of Fame, σαν τρίτη φορά βραβευμένος. Αλλά ήδη στο Hall of Fame είναι των ανθρώπων. Παρακαλώ, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας.
2: Περίμενε, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, τι κάνετε, το όνομά σας.
4: Ευαγγελία από Πειραιά.
0: Γεια σου, Ευαγγελία μου, τι γίνεται.
4: Μια χαρά.
0: Τι μπορούμε να γίνει, είσαι λίγο στεναχωρημένη.
4: Όχι, όχι, είμαι καλά. Καλά, είμαι καλά, δεν έχω κάνει.
0: Εντάξει, πολύ ωραία. Καλά, μην σε βγάλω και άρρωστα, καλά καθομένα. Πολύ ωραία, για πες μας.
4: Είχα πάρει και πριν 2 εβδομάδες για κάποια βαν σε παπούτσια.
0: Από αλλά... που ήθελες να χαρίσεις.
4: Ναι, ναι, ναι. Εκτός όμως από αυτό, έχουμε έναν διάδρομο γυμναστική.
0: Α, είχαμε κομμένα τον πήραν εκείνο τον διάδρομο.
1: Όχι.
0: Έχουμε και άλλο διάδρομο.
1: Απόλυτο τον
0: βλέπω
1: έχω
0: για γυμναστική.
1: Είχε... Πειραιάς.
2: Να την έσκανα σου πλάκι να δεις που άφευγε.
0: Φοβερό δεν είναι. Υπάρχει κι άλλος ένας επαγγελματικός από γυμναστήριο που δεν τον παίρνει κανένας. Και δεύτερος τώρα γυμναστική. Άνθρωπος δεν ασχολείται με αυτό, με το διάδρομο. Ξέρεις γιατί βάζω, γιατί ξέρουν ότι θα καταλήξει κρεμάστρα.
1: Ευαγγελία δεν τη λένε.
0: Έλα, Ευαγγελιό μου, καλημέρα.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Άσε βέβαια που ουσιαστικά αυτό που είναι ότι πιάνει και πάρα πολύ χώρο. Έτσι, σε σπίτι.
4: Ναι, δηλαδή... όντως πιάνει χώρο. Απλά εμένα είναι ο διάδρομος του μπαμπά μου. Και έκανε κάθε μέρα, αλλά τώρα επειδή έχει μεγαλώσει πάρα
0: ναι,
4: πολύ,
0: δεν μπορεί.
4: Δεν μπορεί.
0: Ωραία.
4: Οπότε είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
0: Μια ερώτηση μόνο, γιατί το κάποια στιγμή ξέρεις πόσο κιλών είναι, πόσο κιλών.
4: Πρέπει γελάς, να είναι γύρω στα 150.
0: Εγώ
4: ας πούμε,
0: εμείς πήραμε ένα διάδρομο που μου είπε ότι δεν μπορώ να ανεβαίνω μέχρι 100 κιλά που ήταν για την
1: αστυνομία. Όταν
2: είσαι παραπάνω βρε, άτιμε.
0: 102 είμαι. 102,2.
2: Και δεν το ρισκάρω.
0: Και δεν το ρισκάρω να πάω πάνω να το καταστρέψω. Μιλάς με τον Παναγή, φιλιά πολλά. Τι, γιατί το έχεις το τηλέφωνο της. Τι ομάδα είναι αυτή, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται, το έχουμε το τηλέφωνο σου, φιλάκια πολλά. Υπέροχη. Φιλιά πολλά, γεια σου.
4: Καλημέρα.
0: Πάμε για ένα τελευταίο τηλέφωνο, ρε παιδιά. Πάμε για ένα τελευταίο τηλέφωνο να δούμε.
1: Κάτσε να δω, μου τον πήραν το διάδρομο τον άλλο.
0: Μα βλέπεις, τον είχαν πάρει το διάδρομο. Κακώς λες ότι.
1: Καλέ, τον πήρανε. Εσύ το είπες.
0: Μα τι ρώτησε,
2: έχουμε. Θράσος. Δεν ρώτησες ποτέ.
0: Κάνεις λάθος, μου είπε ότι έχουμε και άλλο διάδρομο.
1: Εγώ είπα.
0: Ναι.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Βεβαίως.
2: Παιδιά, τηλέφωνο.
0: Πάμε, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, καλημέρα, τι γίνεται, καλά. Καλημέρα, τι έχουμε. Έλα, Γιάννη μου, τι γίνεται.
1: Από πού?
5: Από Αθήνα.
1: Παίρνει ή δίνει.
5: Ορίστε.
0: Παίρνω για να δώσω.
5: Και παίρνω και δίνω.
1: Για πες Γιάννη.
0: Έλα, για πες Γιάννη.
5: Ένα γυναικείο ποδήλατο πήρα, αν υπάρχει.
0: Όταν λέμε γυναικείο ποδήλατο.
1: Πήρες ή θέλεις.
5: Θέλω.
0: Θέλει. Τι ηλικία, Γιάννη.
1: Μιλάει και λίγο κοφτά.
0: Καλά κάνει.
1: Γιάννης.
0: Ο Μπάμπης ο Τεντάς. Έτσι μιλούσε ο Μπάμπης. Έρχομαι. Έπεσα.
1: Γιάννη, από ποια περιοχή.
5: Καλυθέα.
0: Γιάννη, γιατί ηλικία γυναίκα.
5: 45.
0: 45, ξανά.

0: Γεια!
1: Ελάχερη μη.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα μεγάλο ποδήλατο, αυτό λέω. Μεγάλο, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, Γιάννη, το γράφουμε αν υπάρχει κάποιο ποδήλατο για έτσι μεγάλη ηλικία. Μήπως μπορεί να μας πεις και το στυλ, αυτό με το καλαθάκι μπροστά, BMX, τι ποδήλατο.
1: Ας είναι και αυτό με το καλαθάκι.
0: Και αυτό με το καλαθάκι. Αμάν, θα γίνει μανούρα μα δεν το πάρει, να ξέρετε.
2: Το ποδήλατό μου το έχω ακόμα στην αποθήκη.
0: Να σου πω, μιλάς πάρα πολύ κοφτά. Αν επιτρέπετε, είσαι με τι. Παναγή, τι δουλειά πιστεύεις κάνει ο κύριος?
3: Ο κύριος είναι συνταξιούχος.
0: Τι λες βρε βλάκα, το φωνή του είναι νεότατη.
2: Εμένα μου κάνει για νταλικέρης.
0: Τι δουλειά κάνεις αν επιτρέπετε, ιδιωτικός υπάλληλος?
2: Μην το πεις, περιέγραψέ το χωρίς να το πεις.
1: Ιδιωτική.
0: Ιδιωτικός υπάλληλος.
4: Είναι security.
0: Security.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Ο Νίκος.
5: Θα γίνει μανούρα.
4: Συγγνώμη, δεν είναι λάθος.
0: Λοιπόν, μιλάς.
2: Είσαι security.
1: Όντως, ναι.
0: Ναι, είδες.
2: Όχι, για αυτή τη φωνή, αυτή την αγριά.
0: Λοιπόν, με ποιον μιλάει ο κύριος Νίκο για να πάρουμε το τηλέφωνο?
2: Με εμένα.
4: Με τον Παναγή.
2: Όχι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Τα καλά τα δίνεις αλλού.
0: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά. Γεια. Γεια, γεια, γεια. Μιλάει το Παναγή. Λοιπόν, ακριβώς πήγε 10 η ώρα, λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Να πούμε μια καλημέρα και στην Betabet, παιδιά. Η Betabet που βάλει λίγο μουσικούλα, Νίκο, από κάτω. Έχεις αποσυντονιστεί. Λέει, συγγνώμη, έχεις καλά και έχεις δίκιο. Λοιπόν, Κουρτίου 14, Λαϊκό Νοσοκομείο, Σωτηρία, Ιρθό Σταυρό και απέναντι από το Σεισμανόβλιο, σύντομα στα Βρυλίσια, ανοίγει η Betabet που ό,τι και να χρειαστείτε για το θέμα υγείας σας, σας παρακαλώ μην το προσπερνάτε έτσι, γιατί ξαφνικά χρειάζονται αυτά και ψάχνετε μέσα στη νύχτα και δεν ξέρετε πού να βρείτε. Betabet.gr, 24 ώρες το 24ωρο, η πιο ωραία οικογενειακή επιχείρηση πάνω στον τομέα της πώλησης ή της ενοικίασης ιατρικού εξοπλισμού. 6936-1022 για το μασάζ μηχάνημα που θα κληρωθεί τέλος του μήνα.
6: Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία με επιλογές που συνδυάζουν αγορές, ταξίδια και φαγητό. Μπες στο MyDay στην ενότητα The My Rewards Coupons και βρες τα κουπόνια για να κερδίσεις 20% έκπτωση για αγορές στο About You, αλλά και 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτήριων από τη Ferry Scanner, ιδανικά για μια σύντομη απόδραση. Και η εμπειρία ολοκληρώνεται με 10 ευρώ κουπόνι από το eFood για κάθε γευστική επιλογή. Μπες τώρα στο MyDay στην ενότητα The My Rewards Coupons για να ανακαλύψεις αυτές και άλλες πολλές εκατοντάδες προσφορές.
2: Βεντούρης, παιδιά, Βεντούρης Ferries, καλοκαίρι, έρχεται, μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο, ούτε βαλίτσες, ούτε αεροδρόμια. Φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Βεντούρης Ferries. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενή Τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Βεντούρης Ferries.com, εκεί θα κλείσεις τις διακοπές σου. Έχουμε λοιπόν και ένα νικητή που θα κερδίσει αύριο, λογικά θα γίνει κλήρωση. Εισιτήρια μεταπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας Βεντούρης Ferries και το ονοματεπώνυμό σου.
0: Δεν είναι, πιστεύεις ότι υπάρχει εκπομπή τέτοια να δίνει τόσα δώρα σε, πραγματικά σε παγκόσμιο επίπεδο?
2: Νομίζω ότι δεν είναι.
0: Πάρε τηλέφωνο τώρα.
2: Ποιον?
0: Τον αριθμό για το τηλέφωνο, για το ποδήλατο, για το αυτοκίνητο.
2: Πού είναι δεν το είναι έτοιμο.
0: Κινητό. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, πάρτε το.
2: Αφού δεν είναι έτοιμο.
4: Πού είναι το τηλέφωνο του?
0: Νάση, γιατί φωνάζεις και δεν μιλάς
2: σήμερα? Αφού σου το λέω και δεν μου το, δεν με ακούς.
4: Πού το έχετε το κινητό?
3: Πού είναι το κινητό?
0: Ναι, εδώ πέρα κάτω, εδώ, αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και το σουφλέρι έτσι που βιώνει λίγο τώρα τα πράγματα τα ανοιξιάτικα για τα καλοκαιρινά. Για όλους εσάς που έχετε παραπάνω κιλά και έχετε και 5 extra large και 6 και 7, μέχρι 10 extra large παρακαλώ, σουφλέρι king size. Θα σας πω βέβαια ότι υπάρχουν όλα αυτά τα πίθανα καταστήματα στη Βουλιαγμένη, στο τέρμα του μετρό με το που βγαίνετε ακριβώς απέναντι είναι το μαγαζί. Είναι στην. Αφήστε την Νεοφύλλο Θεσσαλονίκη, στο Χαλάνδρη Κολοκοτρώνη 13 και στον Πειραιά Εθνική Αντιστάσεω 37.
2: Γιατί του έβγαλε ένα κατάστημα?
0: Ρούχα για όλου. Τι Παναγή μου, τι αγόρι μου.
3: Λοιπόν, τον Νίκο μιλάω.
0: Α, τι σηκώνεσαι και πνίγεσαι, σηκώνεσαι το χέρι
2: και βλέπεις κάτω. Χαιρετιούνται γενικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Λοιπόν, να βρείτε όλα αυτά τα απίθανα μπλουζάκια για όλα τα βαλάντι. Έτσι πρέπει να σας πω ότι 25 με 30 ευρώ τα πόλο, τι σε 15 ευρώ που κάνουμε σε 30 ευρώ, 40 ευρώ. Και επίσης όλες οι μάρκες για μεγάλα νούμερα αποκλειστικά έχουν συνεργασία. Lacoste, Columbia, Tommy Hilfiger, Nautica, Lee, Wrangler, Jacket Jones και Jean. Και ακόμα 180 κιλά να είναι κάποιος, έχει ρούχα
2: θα
0: πολλά.
2: Έχει ρουχάρες.
0: Αυτό τι λίγο είναι. 6936-1022, γράφτε σουβλέρι στο ονοματεπώνυμο για τη δωρεάν επιταγή.
2: Στίχημα Nation, πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημα. Nation.stichiman.gr. Ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Εκεί θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στίχημα GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση είναι είσαι μέλος της Στίχημαν. Money. Πάμε να πάρουμε. Η στιγμή σου ανήκει. Nation.stigma.gr 21+, παίξε υπεύθυνο.
0: Πάμε να πάρουμε το τηλέφωνο, παρακαλώ λίγο. Πάμε να πάρει λίγο τώρα, να σε παρακαλώ το τηλέφωνο.
2: Ελπίζω να είναι σημερινό ο Παναγή, γιατί έχει χαζέψει το τελευταίο καιρό.
0: Παίρνει τηλέφωνο. Σας παρακαλώ, μην παίρνετε τώρα, αν γίνεται τηλέφωνο.
3: Τεράστιο φίδι, λέει, σφήνωσε το σε αυτοκίνητο και μπλόκαρε το τιμόνι. Γιατί έχει γίνει με τα φίδια.
4: Τι έχει γίνει με τα φίδια.
2: Υπάρχουν στη φύση, έλα ρε.
3: Ναι, αλλά πολλά αυτά τώρα.
0: Μια τυρόπιτα...
2: Έλα, χτυπάει.
0: Μια τυρόπιτα γκουρού, λέει όλος.
3: Δίνουμε το νέο MG3 Hybrid Plus από την MG Omega Last στην Αγία Παρασκευή.
0: Γκουρού, άκου γκουρού. Την πάρετε εδώ.
2: Γιώργο.
7: Ναι.
2: Έλα, τι κάνεις.
7: Καλά, μια χαρά.
2: Μπράβο, γόρι μου. Είσαι καλά.
7: Δόξα το Θεώ, εσύ είστε εκεί.
2: Εμείς εντάξει τώρα. Έχουμε...
7: Ευχαριστούμε για όλα.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε για το γλύψιμο. Έχουμε τον Παναγή εδώ πέρα που μας έχει τρελάνει, βαριέται που υπάρχει.
3: Ναι, γιατί τα κάνω όλα εγώ. Κατάλαβες και έρχονται εδώ και μου το παίζουν στα ρούμπες οι υπόλοιποι. Γι' αυτό.
2: Αγάπη, έτσι είναι η κατάσταση. Αποδέξου.
7: Τι να κάνουμε.
2: Ο Καλούδης γελάει σαν κουτός όλη την ώρα. Ο Γρηγόρης όλη την ώρα ζητάει. Εγώ τι να κάνω, η γλυκούλα τίποτα.
7: Σωστά να ανάγκη μου έχουν εκεί.
3: Μπιμπελό, μπιμπελό.
2: Ναι, ρε Γιώργο. Πες μου τώρα όμως εσύ το password.
7: 2299.
2: Βρε βλαμμένε.
3: Τι έκανα.
2: Γιατί το έγραψες το από πάνω.
3: Και πού να ξέρω εγώ τώρα. Είναι σωστό.
4: Είναι σωστό, για πες τώρα εδώ.
2: Κοίταξε να δεις.
3: Μα ρηπές αν είναι σωστό, κάτσε που το γράψα.
7: Εγώ άκουσα ρε παιδιά.
4: Τι άκουσα.
2: Σωστό είναι.
3: Σωστό είναι, ορίστε.
2: Ρε Παναγία, έγραψε το απογευματινό χθες, μάλλον δεν το παίξα.
3: Το απογευματινό χθες γιατί δεν βγάλα νίκητη.
2: Ναι, βάλ τους και χέρι.
4: Δεν ξέρω, μπορεί να έχασε ο άνθρωπος ρε φίλε.
2: Βάλε ότι ο άνθρωπος ήταν σε εμάς. Θα κάνει τη γραμματιακή υποστήριξη. Χάλια. Γράψε το σωστό.
3: Εγώ γράφω στην πρώτη διαθέσιμη γραμμή, παιδιά. Αν η πρώτη διαθέσιμη γραμμή είναι από άλλη εκπομπή, δεν φταίω εγώ. Η Παπίλα και ο Ράπτης.
2: Πάλι καλά που είμαι τόσο έξυπνη και είδα ότι το έχεις γράψει το απογευματινό.
3: Γι' αυτό σε έχω μέσα, για την εξυπνάδα σου μόνο. Δεν χρειάζεται να κάνεις
2: τίποτα. Μα πραγματικά αυτού μου. Έλα.
0: Γεια σου.
2: Φιλάκια πολλά, μπήκε στην κλήρωση.
7: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Γεια σου, γεια σου. Παιδιά, να το πω αυτό γιατί είσαι. Λέγεται κουρού, όχι γκουρού. Εντάξει. Γιατί άμα ήταν γκουρού θα σας στείλω ένα πακέτο.
3: Έχω σχολάσει τώρα και η γυναίκα μου με παίρνει τηλέφωνο. Τι θα της πω.
2: Πάρε την τηλέφωνο.
4: Μίλα της. Πέρα να της πω εγώ.
0: Νίκο, μιλάς περισσότερο από τους παρουσιαστές. Έχεις ξεφύγει
4: κατά σας. Ναι.
2: Τι προσβολή ήταν αυτή.
0: Μία τυρόπιτα γκουρού. Για το Θιβέτ πακέτο. Έλα, πάμε, μίλα, μπείστε.
2: Νίκο, πες αυτό που ήθελες που δεν σε αφήνει.
4: Ήθελα να μιλήσω την Ελένη, αλλά.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν.
2: Καλά, είσαι καλά. Έχει να πει 50 χορηγούς ο Παναγής.
3: Ποιος άλλος θα έχει να πει. Λοιπόν, το καλοκαίρι σας περιμένει μια ανάσα από την Αθήνα. Σιρένε Blue Luxury Beach.
0: Το καλοκαίρι με τόσους χορηγούς που λέμε πέρασε.
2: Παλιομουχρίτσα.
3: Η πιο μαγευτική θέα, παιδιά, επειδή έχω πάει στον Πόρο, στο Σιρένε Blue, είναι καταπληκτικό. Βουτήξτε σε αυτά τα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρευμένα πιάτα σε ένα από τα 3 εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας, το σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση.
2: Έχει σπα.
3: Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου.
0: Για ποιο ξενοδοχείο λες?
3: Για το Σιρένε Blue. Ξενοδοχιάρα.
2: Πότε θα πάω?
3: Ξενοδοχιάρα.
4: Είναι καταπληκτικό.
3: Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
2: Λοιπόν, Ginseng Σιβηρίας, φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Αλλά πού να τρέχεις τώρα στη Σιβηρία? Ευτυχώς υπάρχει το Tonosan Brain Energy Booster, συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό Ginseng, βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Μπε, δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε το. Και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης από τη Unifarma μας.
3: Και τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ακραίο. Ναι, γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
2: Αυτή την εβδομάδα οργάνωσε το τραπέζι σου εύκολα, γρήγορα και απολύτως οικονομικά με μία επίσκεψη στα Lidl με απίστευτες τιμές από 1 έως 3 ευρώ. Απόλαυσε την πίτσα Μαργαρίτα Καρδής ή τα λουκανικοπιτάκια XXL για την παρέα και συνόδευσέ τα με το φυσικό χυμό Εβίβα, μήλο, πορτοκάλι, ροδάκινο. Αν ψάχνεις κάτι για το μαζεδάκι σου Παναγή, οι ελιές μίξ με τσίλι, σεφ, σελέγγ.
3: Τι
8: κάνω κάτι νοήματα εδώ, δικά μας.
2: Είναι η ιδανική επιλογή.
8: Είναι η ιδανική επιλογή. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Δεν είπα πού.
8: Στα Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει.
9: Είστε καλά, ρε. Είστε καλά.
8: Σε χέστη μικρογένεια δεν έχουμε δικαίωμα.

0: καταλαβαίνω. Σας καταλαβαίνω εγώ.
1: Ένα πατάλα.
2: Ένα, γιατί δεν βάζεις μουσική έτσι?
1: Είναι δυνατόν, μην είμαι συγκρέτης.
3: Σταμάτα το μικρό. Κυρίες και κύριοι,
2: Παναγία
3: θα
2: μου.
3: Τα πούμε αύριο στην τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας.
2: Και μάλλον του έτους.
1: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν στην
2: Χρόνια πολλά να είστε καλά.
1: Στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες.
2: Χρόνια πολλά στην γυναικάρα μου να πω.
1: Χρόνια πολλά, κουμπάρα.
3: Να πάνε όλα καλά, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και εσείς που έχετε γενέθλια. Έχουμε πάρει ήδη πάλι 9 λεπτά από την Βερίνα, άρα μην αρχίσουμε να λέμε πολλά. Ραντεβού αύριο, να είστε καλά. Το νου σας και να θυμάστε κάτι. Το νου σας!
4: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
10: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
12: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
14: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
15: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
16: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ριαφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
17: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
18: Και Πετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
19: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
20: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
21: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
22: Α στους 104,7.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. Δύο ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Αλφα 104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα. Δεν ξέρω, σήμερα ήθελα διαφορετικά να ξεκινήσω αυτή την εκπομπή. Θέλω να πω χρόνια πολλά εννοείται σε όλους τους Κωνσταντίνους, σε όλες τις Κωνσταντίνες, σε όλες τις Ελένες. Να είσαστε καλά, να γιορτάζετε και του χρόνου με καλό, να έχετε την υγεία σας πάνω απ' όλα. Τι να πω ρε παιδιά, αυτά τα περίεργα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Δηλαδή προχωράς από εδώ, προχωράς από εκεί και όλοι παραμιλάνε και όλοι παραπονιούνται. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό, μοναδικό που συμβαίνει. Να μου πείτε το 2026 μόνο συνέβαινε. Συμβαίνει, τι να πω, δεν ξέρω. Ότι δεν θυμάμαι τα υπόλοιπα χρόνια και αυτό που βλέπω μπροστά μου είναι απίστευτο. Τέλος πάντων, δεν το βάζουμε κάτω. Δεν θέλουμε να το βάλουμε κάτω. Εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά στο αφεντικό μου τον κύριο Κώστα με πολύ πολύ αγάπη. Αντιγόνη να τον χαίρεσαι, να χαίρεστε την οικογένειά σας. Μην το βάζετε κάτω, δυνατά, προχωράτε δυναμικά και όλα θα πάνε καλά, παιδιά. Με αισιοδοξία και χαμόγελο. Λοιπόν, έχουμε την υγεία μας και όταν έχουμε την υγεία μας, όλο μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν. Πού να πάω τώρα, να πάω να δώσω χαιρετισμούς και φιλάκια σε όλους σας. Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ που είστε και σήμερα εδώ. Είμαι η Χρύση Φιλιππούλου. Είμαι πάντοτε στον ΑΦΜ 104,7. Δίπλα μου είναι υποστηρικτές αυτής της εκπομπής. Πρώτοι υποστηρικτές, να ξέρετε, είσαστε εσείς. Όλοι οι ακροατές του ΑΦΜ 104,7. Αν δεν υπήρχατε εσείς, δεν θα υπήρχαν τα ραδιόφωνα. Και βέβαια, ευχαριστώ πάρα πολύ και το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζευρακάκη 12 και τα γκουρουάρο μας Νικηφόρου Φουκάκη στην Παλιά Πόλη, αλλά και τον Νικόλο το Χαρκιανάκι, παραγωγή και εμπορία. Μοσχαριού και γενικά επεξεργασία κρέατων. Λοιπόν, πάω που πάω, πάω στους χαιρετισμούς. Τι να κάνω, αφήστε με, δεν είμαι σήμερα να μιλώ, παραμιλώ.

Χαιρετισμούς λοιπόν και φιλάκια σε όλους σας, σας αγαπώ, σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά με υγεία και χαρά. Λοιπόν, τι να πω, να πω ότι φτάσαμε στην 5η 21 του μήνα, 5η 21 Μαΐου 2026 και σας ξαναλέω για άλλη μια φορά, σήμερα μην ξεχάσετε να τηλεφωνήσετε, να επικοινωνήσετε, να πείτε από κοντά στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα, στον Κωστή, χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα, στην Τίνα, στην Άντια, στην Ελένη, στην Ελίνα, στη Λένα, στην Ελεονόρα, στο Ελενάκι, μεγάλη γιορτή σήμερα παιδιά, έτσι, ποιος δεν έχει Κώστα, ποιος δεν έχει Ελένη, ε? Και βέβαια να την αγαπάει και πάρα πάρα πολύ όπως εγώ που τους αγαπώ πολύ. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Πολιτισμού, τους εκτιμώ, τους αγαπώ. Παγκόσμια Μέρα Πολιτισμού λοιπόν σήμερα και να σας πω ότι στην πόλη μας έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου. Είναι συννεφιασμένος όμως ο Κερούλης, είναι περιεργούλης ο Κερούλης, έτσι τον λέω εγώ. Αλλά πού θα πάει βρε παιδιά, δεν θα σάξει που λένε και στο χωριό μου, δεν θα σάξει. Λοιπόν, θα σάξει. Αλληλούια, αλληλούια που λέει και η αγαπημένη μου εκεί η Έλενα. Λοιπόν, να βάλω ένα αλληλούια τώρα, έτσι που είναι πολύ δυνατό κομμάτι. Θα ήθελα να το ακούσω. Αν θέλετε κι εσείς, ελάτε να τα ακούσουμε παρέα. Είμαστε όλοι παρέα στον ΑΦΜ 104,7. Δεν θέλω να μου φύγετε, να μου πάτε πουθενά αλλού. Μέχρι τις 12 να κάνουμε παρέα. Ελάτε.

0: χαίρομαι που δεν σε ξέχασα. Χαίρομαι που για μια νύχτα θυμήθηκα ποιος ήμουν πριν γίνω αυτό που έπρεπε να γίνω.
1: Τι ωραίο τραγούδι, πραγματικά πολύ ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, θέλω να το αφιερώσω σε όλα τα παιδιά από τη δουλειά και να τους πω ότι μου έχουν λείψει πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα με χαμόγελα, εδώ ζωντανά ΑΦΜ 104,7. Η Χρύση Φιλιππούλου κοντά σας και σήμερα θέλω να μου πείτε τι κάνετε, πώς είσαστε. Θέλω τη δικιά σας καλημέρα με χαμόγελα στο 697-160-3657, στο 283105404. Γελάτε!

0: Τι κάνετε, πώς είσαστε? Και όσο εγώ σηκώνω τα τηλέφωνα και επικοινωνώ μαζί σας στο 697-160-3657, στο 2831-054-094, πάμε να ακούσουμε προσεκτικά τα πρώτα μας διαφημιστικά μηνύματα. Έτσι, μη μου φύγετε, μη μου πάτε πουθενά. Θα ανέβω κι εγώ στα ψυχολογικά μου. Πού θα πάει, βρε παιδιά, ε? Εσείς θα μου ανεβάσετε την ψυχολογία με τη δική σας καλημέρα με χαμόγελα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα, ζωντανά, ΑΛΦΑΦΜ 104,7. Ελάτε να επικοινωνήσουμε, ελάτε να τα πούμε, ελάτε να ακούσουμε τραγούδια, ελάτε να δούμε τις εκδηλώσεις στην πόλη μας, ελάτε να δούμε τα ζώδια. Όλα μαζί, γιατί μαζί κάνουμε αυτή την εκπομπή, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Αν δεν υπάρχετε εσείς, δεν υπάρχει εκπομπή, δεν υπάρχει καλημέρα με χαμόγελα. Λοιπόν, πάω διαφημιστικά και γυρνάω εδώ στο καλημέρα με χαμόγελα μαζί σας. Πάμε.
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια.
4: Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
9: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
10: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
9: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
10: Δεκαλικά Χνάρης.
9: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
10: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
9: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
10: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χονδρική λιανική.
9: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
11: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
12: Αλφα στους 104,7.

Αχ και να υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος, Θεέ μου, για να έκανα έστω μια προσπάθεια.

Τι ωραίο τραγούδι, παιδιά. Ξανά και ξανά. Όσες φορές και να τα ακούς, θέλεις να το ξανακούς. Όπως και το αλικάκι μας. Καλημέρα με χαμόγελα, Λίκη. Λοιπόν, πού πάω? Πάω. Βλέπω τώρα εδώ μπροστά μου στο Facebook. Όση ώρα ακούγαμε το τραγούδι, εγώ σκάλιζα. Και είδα ένα παλικάρι εδώ που ανάρτησε ένα Πάνος. Κύριε Πάνο, λοιπόν, γιατί δεν σε ξέρω προσωπικά. Λέει: ποτέ δεν σηκώνω άνω στο τηλέφωνο γιατί δεν ξέρω τι θέλουν. Αρκετές φορές δεν σηκώνω και τηλέφωνα αποθηκευμένα. Μάλιστα, κάτι ξέρεις εσύ παραπάνω. Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο, δεν το διαβάζω απλά για να το διαβάσω αυτό. Έχω να σας πω ότι πραγματικά έχουμε φτάσει, είμαστε υποψιασμένοι και στα τηλέφωνα που μας παίρνουν, που χτυπάει, όταν χτυπάει το τηλέφωνο μας, να το σηκώσουμε, να μην το σηκώσουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι όταν πήγα στην Αθήνα, το έχω ξαναπεί αυτό, Πρωτομαγιά ήταν, νομίζω να εκείνες τις μέρες ανέβηκα, με παίρνει η μητέρα μου, τη είχα πάει και είχα πάρει το αμάξι του μπά μου. Και μάλλον της εταιρείας το αυτοκίνητο, του μπαμπά μου είναι και το αμάξι επίσης, αλλά είναι ένα φορτηγάκι της εταιρείας. Τέλος πάντων, επειδή ο μπαμπάς μου έλειπε, για να μην του πάρω το αμάξι του, πήρα το αμάξι του, το φορτηγάκι της εταιρείας, το μικρό. Λοιπόν, πηγαίνοντας λοιπόν στην κόρη μου, για να κατέβω τώρα, φανταστείτε από Παλίνη Πειραιά, μέχρι να φτάσω κάτω, είχαν πάρει τη μητέρα μου τηλέφωνο και της είχαν πει ότι είμαι η Χρυσούλα σου και ότι είμαι στο νοσοκομείο και έχω χτυπήσει έναν άνθρωπο και ότι χρειάζομαι λεφτά. Δηλαδή, γενικά υπάρχει, και αυτό είναι δεύτερη φορά που πάω στην Αθήνα και γίνεται σαν ταξίδι μου στους γονείς μου, έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή και πρέπει να μιλάμε πάρα πολύ στους δικούς μας ανθρώπους και να τους σηκώνουμε το τηλέφωνο. Γιατί δεν ξέρετε, καμιά φορά μπορεί να μας παίρνουν για να τσεκάρουν αν είμαστε καλά ή αν συμβαίνει κάτι. Να τους έχει έρθει, ας πούμε, ένα τέτοιο τηλεφώνημα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Κρήτη, εξαπάτησαν ηλικιωμένο στο Ηράκλειο Μελία, λέει, πολύτιμα κοσμήματα. Συνελήφθη ένα άτομο στα Χανιά μετά από έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιγνίασης Ηρακλείου, εξιγνιάστηκαν 4 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, 2 τετελεσμένες και 2 απόπειρες στο Ηράκλειο. Μάλιστα, υπήρξε σύλληψη ενός άντρα ελληνικής καταγωγής, παιδιά, που λέμε για τους ξένους, ορίστε, ελληνικής καταγωγής, για εγκληματική ομάδα που ενεργούσε απάτες. Βρε, παιδιά, που φτάσαμε. Πιο συγκεκριμένα στις 18 και 19 Πέμπτου, λέει, 2026, άγνωστοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένα κυρίες άτομα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, παρουσιαζόμενοι ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και προφασιζόμενοι κίνδυνο από διαρροή, τα έπειθαν να απομακρύνουν τη μαλφή και κοσμήματα σε μη επιτηρούμενο εξωτερικό χώρο, από όπου εν συνεχεία παραλάμβανε άγνωστο άτομο. Με αυτόν τον τρόπο είχαν αποσπάσει συνολικά χρηματικό ποσό των 200 ευρώ και κοσμήματα αξίας 37.000 ευρώ. Από την αξιοποίηση στοιχείων της ανωτέρω υπηρεσίας, ταυτοποιήθηκε 23χρονος ελληνικής καταγωγής, ο οποίος με γιο ταχύ αυτοκίνητο μετέβαινε στις οικίες παθόντων και παραλάμβανε τα ανωτέρω τη μαλφή. Παιδιά, τι γίνεται εδώ? Λοιπόν, οι συλληφθείς εντοπίστηκαν στα Χανιά, στο λιμάνι της Σούδας, από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιγνίασης Εγκλημάτων Χανίων, κατά τον χρόνο που είχε επιβιβαστεί με το γιοταχή αυτοκίνητο σε πλοίο, παρακαλώ, πριν τον απόπλου, με προορισμό τον Πειραιά και αγκινητοποιήθηκε. Παιδιά, αυτά. Λοιπόν, η προανάκριση ενεργείται υπό τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιγνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Μάλιστα, μπαίνουν στα καράβια και γεια σας. Αυτά είναι. Λοιπόν, πάω σε τραγούδι να αποφορτιστώ. Δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ φορτισμένη σήμερα. Εγώ που είμαι πάρα πολύ θετικός άνθρωπος, πολύ θετική γενικά στις απόψεις μου, στα θέλω μου, σήμερα με έχει πιάσει, δεν ξέρω, έτσι, το αντίθετο. Δηλαδή, τα βλέπω όλα μαύρα. Λοιπόν, πού θα γίνει, θα ασπρίσουνε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Τι λέτε, για πάμε.

Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι. Τραγούδι που μιλάει για την αγάπη, παιδιά. Αν αγαπάτε, τώρα σηκώστε το τηλέφωνο και πείτε ένα σ' αγαπώ, μην τα αφήνετε ποτέ, μα ποτέ για το επόμενο λεπτό. Μην φοβηθείτε τίποτα. Δεν φοβήθηκα να λέτε, έχω αυτή την αγάπη εγώ.

Παιδιά, τι ωραίο τραγούδι. Στέλιος Ρόκος, δεν φοβήθηκα, δεν φοβήθηκα. Αχ, δεν φοβήθηκα γιατί πραγματικά έχω εσάς δίπλα μου. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ. Τόσα χρόνια πραγματικά αγαπάτε ΑΛΦΕΦΕΜ 104,7. Αγαπάτε το Καλημέρα με Χαμόγελα. Και πραγματικά θέλω να στείλω και την καλημέρα μου στον Παντελή το Σπυριδάκη που μιλήσαμε το πρωί. Τον αγαπώ πολύ. Τον ευχαριστώ που είναι πάντοτε φίλος μου. Αλήθεια το λέω. Έχω πει ότι είναι δάσκαλός μου ο Παντελής και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Λοιπόν, Καλημέρα με Χαμόγελα σε όλους μας. Καλημερίζω και τους υποστηρικτές αυτής της εκπομπής. Σας υπενθυμίζω ότι η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλα ως παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσχος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό μόνο με 9,5 ευρώ το κιλό. Τη διαφορά την καταλαβαίνετε, παιδιά, όταν πηγαίνετε στα κρεοπολία, όταν πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ, στο μέρος που είναι το κρεοπολίο και βλέπετε τις τιμούλες. Τιμούλες, κοιτάξτε τιμούλες. Και βέβαια εννοείται θα κοιτάτε και την ποιότητα του. 698-579-3601. Μη μου φοβηθείτε καθόλου την ποιότητα από τον Νικόλαο το Χαρκιανάκη. Σας το λέω, το έχω βάλει στο σπίτι μου, το έχω μαγειρέψει, το έχω φάει άπειρες φορές με την οικογένειά μου. Απίστευτος, μοναδικός ο Νίκος και μπράβο του, γιατί πραγματικά, παιδιά, ο κόσμος αυτή τη στιγμή υποφέρει οικονομικά, έτσι. Και δεν ξέρω και που πάει το πράγμα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω καθόλου, καθόλου όμως. Λοιπόν, 698-579-3601. 698-579-3601 και βέβαια Σούπερ Μάρκετ Νικολόπουλος, δεν ξεχνάμε, αγαπάμε, γιατί εκεί έχουμε και καλές τιμούλες, έτσι. Έχουμε και delivery, έχουμε και τιμούλες. Λοιπόν, σας λέω τηλέφωνο επικοινωνίας για να μάθετε για τις τιμούλες, το 28310-28939, 28310-28023. Και βέβαια έχω πάντοτε δίπλα μου, πάντοτε δίπλα σας και εσείς, τους γκουρού του αρωματισμού. Ομορφαίνουμε το χώρο μας, τον αρωματίζουμε. Και με ποιο τρόπο το κάνουμε, επικοινωνώντας με τους γκουρού μας. Λοιπόν, 28310-26442, 28310-42334. Δεν είναι όνειρο, παιδιά, είναι αγάπη, είναι αισιοδοξία, είναι χαμόγελο. Αυτό θέλουμε σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, εγώ θα βάλω ένα στελιό ρόκο ακόμα, μπορώ. Θα βάλω το έμεινα εδώ και μετά θα πάω διαφημιστικά μηνύματα. Ήθελα να πάω διαφημιστικά, αλλά νομίζω τώρα ότι μου ταιριάζει ένας ρόκος ακόμα, τι λέτε. Σας έχω πει ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο ρόκος. Ειδικά αυτό το κομμάτι του νομίζω ότι είναι από τα καλύτερά του, τι λέτε. Ποιος δεν το έχει τραγουδήσει αυτό το τραγούδι, το έμεινα εδώ, ποιος. Αχ, εγώ πάντως το έχω. Δεν σας το τραγουδάω σήμερα, ο Στέλιος Ρόκος, μη φοβόσαστε. Αμέσως μετά πάω διαφημιστικά, ελάτε να τα απολαύσουμε παρέα όμως.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Τι νέα, πώς πάει?
2: Με άφησε.
1: Τι, γιατί, τι συνέβη?
2: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
1: Και τώρα?
2: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση.
4: Κουτεντάκης.
3: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
7: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε Alpha FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28310-54094. Αλφα FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.

πρόσωπο αγγέλου που γελάει ο Άννα μου, το αφιερώνω να στεγιώσουμε πολύ πολύ αγάπη. Λοιπόν, καλημέρα, είμαστε εδώ. Είμαστε ζωντανά, ΑΦΜ 104,7. Χαίρομαι γιατί μου στέλνετε και φωτογραφίες. Πού είσαστε, τι κάνετε, με ποιον είσαστε, με ποιον μιλάτε. Βρε παιδιά, εντάξει, πραγματικά. Να ξέρετε ότι όταν μπαίνω εδώ μέσα στο στούντιο, ζω σε έναν άλλον παράδεισο. Για μένα είναι ο παράδεισός μου το στούντιο, να ξέρετε, του ΑΦΜ 104,7. Και αυτό το διωράκι που περνάμε παρέα 10 με 12, για μένα είναι το καλύτερο της ζωής μου. Λοιπόν, είδατε πως ήμουνα και πως είμαι τώρα. Ανέβηκα στα ψυχολογικά μου. Λοιπόν, θυμήθηκα βέβαια όταν πήγα στην Αθήνα, πάλι για το ταξίδι στην Αθήνα θα σας πω. Εγώ να μην φεύγω. Άμα είναι να φύγω, όλα τα ζω και μετά σας τα λέω. Λοιπόν, διαβάζω εδώ. Τουριστική λεωφορεία, συντάμε κατανόηση και συνεργασία για τα έργα στο ΒΟΑ. Καθημερινή ταλαιπωρία, χάνονται πτήσεις και εκδρομές. Λοιπόν, βέβαια χάνονται πτήσεις και εκδρομές, ρε παιδιά, όταν πάτε τώρα, αυτή τη στιγμή και δημιουργείτε τέτοιο ΒΟΑΚ, δηλαδή να μην μπορείς να περάσεις και να έχεις μόνο μία λωρίδα και να πηγαίνεις και βήμα σημειωτών. Τι να πω, εγώ κατέβηκα από το πλοίο το πρωί, θυμάμαι τη Τρίτη, όταν ανέβηκα στην Αθήνα. Λέω θα πάω Παρασκευή με Τρίτη, μια χαρά. Την Τρίτη το πρωί θα πάω στη δουλειά μου κατευθείαν. Τι ώρα πιάνω δουλειά, 9, θα είμαι εκεί. Σιγά που ήμουν εκεί, παιδιά. Δηλαδή ήμουνα εκεί, ήμουνα παραπέντε, αλλά τι να σας πω τώρα, με την ψυχή στο στόμα. Έτσι, δεν είναι πράγματα αυτά. Αφού νόμιζα ότι κάτι είχε γίνει δηλαδή στο ΒΟΑΚΟ, ότι είχε γίνει. Και όταν έφτασα, μιλάω με την αντιπρόσωπο εκεί της εταιρείας και μου λέει: εσύ τι χρήσε. Χρήσα, μου λέει: όχι, τίποτα δεν είχε γίνει. Αυτό μου λέει: είναι καθημερινό. Εγώ που έρχομαι από Χανιά, το αντιμετωπίζω. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, θέλουμε να έχουμε τουρισμό με τέτοιο ΒΟΑΚ. Αλήθεια το λέμε τώρα. Τι να πω, ρε παιδιά. Και τα ίδια χάλια είναι και το Ηράκλειο, βέβαια, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Τα ίδια χάλια. Λοιπόν, πάω, ξαναγυρνάω στον παράδεισό μου, στο στούντιό μου και στον Αλφα μου. Και στο Λάμπι Λιβιεράτο και στην Εύη Αδάμ, να τα λέω και αυτά. Παράδεισέ μου.

Τι όμορφο παρεάκι που είμαστε όλοι μαζί σήμερα. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Μου στέλνετε φωτογραφίες που είσαστε αγκαλιά, που ακούτε ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7. Μου βάζετε τα ραδιόφωνα βίντεο να ακούω ότι ακούτε κι εσείς ΑΛΦΑ. Τι να πω, Μανολίτσα, να πω ότι είσαι μοναδική, το ξέρεις. Είσαι γενικότερα μοναδική σαν άνθρωπος, αλλά και στη ζωή μου δεν το συζητώ, έτσι. Και το ξέρεις αυτό, τους αγαπώ πάρα πάρα πολύ και σε εκτιμώ πολύ. Όπως επίσης την Ιωαννούλα μου που την έχεις δίπλα, τι να πω για αυτό το κορίτσι το μοναδικό. Τι να πω, να πω μια καλημέρα με χαμόγελα, Μανούλα, Ιωαννούλα μου, ε, να πω. Λοιπόν, σου αφιερώνω Ιωάννα και Μανολίτσα του Νίκου Απέργη το τραγούδι «Πλανήτης Γη». Με πολύ αγάπη στο όμορφο παρεάκι σας. Στο όμορφο παρεάκι μας, γιατί και εγώ εκεί είμαι, μην νομίζετε, κάπου εκεί γύρω γύρω.

Κωστός Απέργης λοιπόν και Πλανήτης για ένα κομμάτι που αρέσει πάρα πολύ στην Ιωάννα μας, που έχει πάει και στη Μανολίτσα, στην περιπτερού της καρδιάς μας, έτσι, εκεί στον άγνωστο. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας, το επόμενο κομμάτι θα είναι που η Ιουλία Καλυμάνη το εξαίρεσε εσύ, έτσι για να το αφιερώσουμε και στο γιο, με πολύ πολύ αγάπη της Ιωάννας μας. Να πούμε και μιας που μιλάμε για παιδιά, ότι εντάξει, όχι τόσο μικρά παιδιά όσο της Ιωάννας. Της Ιωάννας είναι μωρό, έτσι. Λοιπόν, ότι από σήμερα οι αιτήσεις, ξεκινάνε οι αιτήσεις, μάλλον από χθες, έτσι, Τετάρτη, οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει οι υποβολές ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ. Θυμάμαι όταν δούλευα καλοκαίρια πόσο περίμενα, έτσι, αυτή την περίοδο του καλοκαιριού που τα παιδιά θα πηγαίνανε κατασκήνωση. Και να σας πω και κάτι, και τα παιδιά περιμέναν αυτή την περίοδο, γιατί γνωρίζανε καινούργια παιδιά, κάνανε καινούργια πράγματα, έτσι. Λοιπόν, επιλέξτε σωστή κατασκήνωση και πιστέψτε με, τα παιδιά σας θα περάσουν πολύ όμορφα και θα γίνουν και αυτόνομα, να αρχίσουν λίγο έτσι μόνα τους να στρώνουν τα κρεβατάκια τους, να προσέχουν την υγιεινή τους, τι λέτε. Δώστε στα παιδιά σας φτερά. Από τώρα ξεκινάνε όλα οι πάντες.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
9: Αλφα στους 104,7.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Εντάξει, τώρα αυτό όμως δεν μπορούμε να το πούμε σήμερα στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες που γιορτάζουν, έτσι. Τους αγαπάμε, χρόνια τους πολλά για άλλη μία φορά. Και μην ξεχάσουμε να τους πούμε χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μας, παιδιά. Ό,τι ποθείτε και αγαπάτε. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα. Θέλω να σας πω ότι ήρθε η ώρα και η στιγμή να μπω στα ζώδια, να συμβουλευτώ τα ζώδια, να δω σήμερα πώς θα πάει η μέρα μου, βρε παιδιά. Όπως ξεκίνησα, θα πάει. Δεν θέλω. Θέλω να βλέπω ήλιο στη ζωή μου. Λοιπόν, είπαμε, όσο και αρνητικά να ξεκινάμε, εμείς οι ίδιοι μπορούμε να το δημιουργήσουμε και να το κάνουμε θετικό το αρνητικό. Λοιπόν, ο ήλιος περνά στους διδύμους και η σελήνη στο λέοντα, ανεβάζει τη διάθεση, ορίστε. Η μέρα γίνεται πιο κοινωνική, επικοινωνιακή και δημιουργική, ευνοώντας νέες νοημίες και συζητήσεις. Για να δούμε λοιπόν. Πάμε, κρυαράκια μου γλυκά. Μισό λεπτό να το κλείσω αυτό. Έχει. Η Πέμπτη σου δίνει ένταση, ενθουσιασμό και περισσότερη κοινωνικότητα. Η είσοδος του ήλιου στους διδύμους ανοίγει ένα νέο κύκλο επικοινωνίας, μετακινήσεων και επαφών. Ενώ η σελήνη στο λέοντα σε βοηθά να εκφραστείς πιο άνετα και να τραβήξεις την προσοχή όπου βρεθείς. Μέσα στη μέρα θα υπάρξει μια συζήτηση ή μια είδηση που θα σου δώσει χαρά ή θα σε βάλει στη διαδικασία να οργανώσει μια μικρή απόδραση ή συνάντηση. Πρόσεξε μόνο την παρορμητική αντίδραση σε σχόλια τρίτων. Αξιοποίησε τη μέρα για επαφές, συμφωνίες, αλλά και νέες νοημίες, κρυαράκι μου. Πάμε στα ταυράκια. Η μέρα στρέφει την προσοχή σου περισσότερο σε ζητήματα ασφάλειας, οικονομικών και οικογενειακών υποθέσεων. Ο ήλιος περνά στους διδύμους, ανοίγει ένα νέο κύκλο που θα σε απασχολήσει έντονα με χρήματα, αγορές και προσωπικές αξίες. Ενώ η σελήνη στο λέοντα σε κάνει πιο συναισθηματικό απέναντι σε οικογενειακά πρόσωπα. Μέσα στη μέρα θα χρειαστεί να οργανώσει ένα πρακτικό θέμα σπιτιού ή να δώσει λύση σε μια εκκρεμότητα που σε είχε κουράσει. Πρόσεξε εγωισμούς μέσα στο σπίτι και μην επιμένεις ότι μόνο η δική σου άποψη είναι σωστή, ταυράκι μου. Πάω στα διδυμάκια. Λοιπόν, ο ήλιος περνά σήμερα στο ζώδιό σου. Εγκαινιάζει μια περίοδο μεγαλύτερης εξωστρέφειας, κινητικότητας και προσωπικών εξελίξεων. Η διάθεσή σου ανεβαίνει αισθητά, η σελήνη στο λέοντα ανισχύει τις επαφές, τις συζητήσεις και τις μετακινήσεις σου από το πρωί. Θα υπάρξουν μηνύματα, τηλεφωνήματα ή προτάσεις που θα σε βγάλουν από τη ρουτίνα και θα σου δημιουργήσουν ενθουσιασμό. Η μέρα είναι ιδανική για να διεκδικήσεις, να εκφραστείς και να δείξεις τις ιδέες σου. Πρόσεξε μόνο τη βιασύνη στα λόγια, γιατί μπορεί εύκολα να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, διδυμάκι. Πάμε στα καρκινάκια. Η σημερινή Πέμπτη σε βάζει σε μια πιο εσωτερική αλλά και ουσιαστική διαδικασία σκέψης, φίλε μου καρκίνε. Ο ήλιος περνά στους διδύμους και σταδιακά θα νιώσει την ανάγκη να ξεκαθαρίσει καταστάσεις, να κλείσει κύκλους και να προστατεύσει περισσότερο την ψυχική σου ηρεμία. Η σελήνη στο λέοντα στρέφει την προσοχή σου σε οικονομικά ζητήματα, πρακτικές υποχρεώσεις. Μέσα στη μέρα μπορεί να γίνει μια κουβέντα για χρήματα ή να προκύψει μια αγορά που δεν είχε υπολογίσει. Πρόσεξε τις υπερβολές και μην παίρνει αποφάσεις παρορμητικά, καρκίνε μου. Λοιπόν, πάμε στα λιονταράκια. Η σελήνη κινείται σήμερα στο ζώδιό σου, σου χαρίζει δυναμισμό, αυτοπεποίθηση, έντονη ανάγκη να βγεις μπροστά. Παράλληλα, η είσοδος του ήλιου στους διδύμους ανοίγει έναν ιδιαίτερα κοινωνικό και εξωστρεφή κύκλο, γεμάτο επαφές, νέες νοημίες και ευκαιρίες μέσα από φίλους ή ομάδες ανθρώπων. Η μέρα φέρνει χαρούμενες συναντήσεις, προσκλήσεις ή μια πρόταση που μπορεί να σε ενθουσιάσει, λιονταράκι μου. Πρόσεξε μόνο την υπερβολή και την ανάγκη να επιβληθεί σε όλους. Αξιοποίησε τη λάμψη της ημέρας για να προωθήσει στόχους και προσωπικά σχόλια, λιονταράκι μου. Και πάμε στους παρθένους μας. Λοιπόν, παρθένε, η Πέμπτη λειτουργεί πιο εσωτερικά. Η είσοδος του ήλιου στους διδύμους στρέφει το ενδιαφέρον σου στα επαγγελματικά και στις υποχρεώσεις που αυξάνονται σταδιακά, ενώ η σελήνη στο λέοντα σε κάνει πιο κουρασμένο ψυχολογικά και πιο επιρρεπή σε υπερανάλυση. Μέσα στη μέρα μπορεί να χρειαστεί να διαχειριστείς παρασκηνιακές καταστάσεις ή να καταλάβεις ότι κάποιο άτομο δεν είναι τόσο ξεκάθαρο απέναντί σου. Μην πιέσεις καταστάσεις να εξελιχθούν γρήγορα, αξιοποίησε τη μέρα για οργάνωση, παρατήρηση και καλύτερη στρατηγική κινήσεων, παρθένε μου. Λοιπόν, άνω τελεία βάζω, άνω τελεία. Και πάω. Πού να πάω τώρα, σε τραγούδι θα πάω εγώ εννοείται, αλλά λοιπόν, οκ, okay. Θα βάλω μια πεγγιζίνα. Ωραίο.

Λοιπόν, Πέγκι Ζήνα, και εμείς αγαπήσαμε πολύ στη ζωή μας, η αλήθεια είναι αυτή, και χωρίς αγάπη δεν ζούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό είναι η ζωή η δικιά μας. Λοιπόν, καλημέρα, με χαμόγελα, με πολύ πολύ αγάπη, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ που είστε και σήμερα εδώ. Και εγώ το σ' αγαπώ μου, να ξέρετε, το λέω μέσα από την καρδιά μου. Δεν αγαπώ σήμερα. Το έχω πει κάποια στιγμή, είχα μια συζήτηση και μου λέγανε, εντάξει, λέει, η αγάπη, λέει, δεν κρατάει για πάντα. Δεν κατάλαβα, παιδιά. Δηλαδή, αγαπάς και ξεαγαπάς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και οι άνθρωποι που χωρίζουν ακόμα και κάνουν κοπέλια, είναι δυνατόν να αγαπιούνται και να ξεαγαπιούνται? Δηλαδή, αυτά δεν μπορώ να τα ακούω, αλήθεια. Εντάξει, πες ο έρωτας έρχεται και φεύγει, αλλά η αγάπη, όχι, όχι, παιδιά. Λοιπόν, πάμε, θα βάλω άνω τελεία, γιατί άμα το πιάσω αυτό το κομμάτι θα το συζητάμε επί ώρες. Λοιπόν, η σημερινή Πέμπτη, για τους ζυγούς μας, είμαστε πάντοτε στον οροσκόπο.gr, ταιριάζει ιδιαίτερα, φίλε μου ζυγέ, καθώς η είσοδος του ήλιου στους διδύμους σε βάζει σε μια νέα περίοδο αισιοδοξίας, κινητικότητας και νέων εμπειριών. Παράλληλα, η σελήνη στο Λέοντα ενισχύει την κοινωνική σου ζωή, φέρνει επαφές με φίλους, ομάδες ή ανθρώπους που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στα σχέδιά σου. Μέσα στη μέρα μπορεί να υπάρξει πρόσκληση, ευχάριστη είδηση ή μια συζήτηση που σου ανοίγει νέους ορίζοντες. Πρόσεξε μόνο την τάση να λες ναι σε όλα, χωρίς να υπολογίζεις την κούρασή σου. Αυτά για τους ζυγούς μας, πάμε στους σκορπιούς μας. Λοιπόν, Σκορπιέ μου, η σημερινή Πέμπτη σε βάζει σε πιο απαιτητικούς ρυθμούς, καθώς η είσοδος του ήλιου στους διδύμους ανοίγει ένα νέο κύκλο οικονομικών και ψυχολογικών ξεκαθαρισμάτων. Η σελήνη στο Λέοντα στρέφει την προσοχή σου σε επαγγελματικές ευθύνες, υποχρεώσεις και ζητήματα εικόνας. Μέσα στη μέρα θα χρειαστεί να πάρεις θέση σε μια κατάσταση, να δείξεις μεγαλύτερη ωριμότητα απέναντι σε άτομα που περιμένουν πολλά από σένα. Πρόσεξε την ένταση και την ανάγκη ελέγχου. Αξιοποίησε τη μέρα για να οργανώσεις στόχους και να κλείσεις εκκρεμότητες, Σκορπιέ μου. Και πάμε στα τοξοτάκια. Η είσοδος του ήλιου στους διδύμους συγκινιάζει μια πολύ σημαντική περίοδο για σχέσεις, συνεργασίες και επαφές. Ενώ η σελήνη στο Λέοντα ανεβάζει αισθητά τη διάθεση και την ανάγκη σου για κίνηση, εμπειρίες και εξωστρέφεια του τοξότη μου. Η μέρα φέρνει συζητήσεις, προτάσεις, νέα σχέδια αλλά και πιθανότητα για μια ξαφνική συνάντηση που θα σε χαροποιήσει ιδιαίτερα. Ευνοούνται μετακινήσεις, επικοινωνίες και κάθε τι που σπάει τη ρουτίνα σου. Πρόσεξε μόνο τις υπερβολικές υποσχέσεις ή τη βιασύνη στις αποφάσεις. Αξιοποίησε τη μέρα για νέες γνωριμίες και σημαντικές επαφές. Και πάω στα εγωκεράκια μου. Λοιπόν, η σημερινή μέρα απαιτεί περισσότερη συγκέντρωση, πρακτική διαχείριση, φιλίου μου εγώκερε. Ο ήλιος περνά στους διδύμους, ανοίγει μια περίοδο αυξημένων υποχρεώσεων, πίεσης στην καθημερινότητα αλλά και ανάγκης να οργανώσεις καλύτερο πρόγραμμα, εργασία και φυσική κατάσταση. Η σελήνη στο Λέοντα σε βάζει στη διαδικασία να σκεφτείς πιο σοβαρά οικονομικές και συναισθηματικές εκκρεμότητες. Μέσα στη μέρα μπορεί να προκύψει μια υποχρέωση που δεν είχες υπολογίσει ή μια συζήτηση που σε βάζει σε σκέψεις. Απόφυγε το άγχος και μην προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα, εγώ κεράκι μου. Μα πώς να μην αγχώνεσαι, πώς? Λοιπόν, πάμε στους υδροχόους. Η σημερινή Πέμπτη σου δίνει, σου ταιριάζει ιδιαίτερα. Καθώς ο ήλιος περνά στους διδύμους και εγκαινιάζει μια περίοδο περισσότερης χαράς, δημιουργικότητας και προσωπικής ανανέωσης. Παράλληλα, η σελήνη στο Λέοντα ενεργοποιεί σχέσεις, συνεργασίες, φέρνοντας επαφές, συναντήσεις και σημαντικές συζητήσεις. Μέσα στη μέρα θα υπάρξει ευκαιρία να περάσεις όμορφα, να κοινωνικοποιηθείς ή να ακούσεις μια πρόταση που σε ενθουσιάζει. Πρόσεξε μόνο τις αντιδράσεις εγωισμού μέσα στις σχέσεις. Αξιοποίησε τη μέρα για επαφή με ανθρώπους που σε εμπνέουν αλλά και σε εξελίσσουν. Πάμε στα ψαράκια μας. Λοιπόν, η είσοδος του ήλιου στους διδύμους στρέφει το ενδιαφέρον σου σε σπίτι, οικογένεια και προσωπικές υποθέσεις. Ενώ η σελήνη στο Λέοντα αυξάνει τις απαιτήσεις καθημερινότητας και σε βάζει σε πιο γρήγορους ρυθμούς. Μέσα στη μέρα θα χρειαστεί να οργανώσεις πρακτικά θέματα, να τρέξεις υποχρεώσεις ή να ασχοληθείς με κάτι που αφορά το σπίτι ή την οικογένεια. Μία είδηση ή επικοινωνία θα σε βοηθήσει να δεις πιο ξεκάθαρα την κατάσταση. Πρόσεξε την υπερκόπωση και μην αναλαμβάνεις περισσότερα από όσα εσύ αντέχεις. Λοιπόν, Αχ, ποιο τραγούδι να βάλω τώρα, σκέφτομαι ποιο. Λοιπόν, θα βάλω Βασίλη Καρά, γιατί το Λενιό μου σήμερα γιορτάζει και αγαπάει Βασίλη Καρά και θέλω να της βάλω ένα κομμάτι που αγαπάει πολύ. Λοιπόν, πάμε. Βασίλης Καράς.

ωραίο τραγούδι, έτσι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και είμαστε ζωντανά, ΑΦΜ 104,7, 697-163-657 το τηλεφωνό μας, 2831-054-094 το σταθερούλι μας. Και θέλω τώρα να βάλουμε και ένα Παντελή Παντελίδη, πειράζει που θέλω ένα Παντελή Παντελίδη.

0: Από πού να αρχίσω? Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω? Λοιπόν, άλλη μια εκπομπή τελείωσε. Η αλήθεια είναι αυτή, να έχουμε άλλα 5 λεπτά, έχουμε δεν έχουμε, γιατί θα πρέπει να μπαίνουν και τα διαφημιστικά. Λοιπόν, τι να πω, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, να πω χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες που γιορτάζουν σήμερα, μεγάλη γιορτή για όλο τον κόσμο, για όλους μας και για μας που δεν γιορτάζουμε, γιατί σίγουρα έχουμε κάποιον που αγαπάμε και τον λένε Κωνσταντίνο και Ελένη. Εγώ να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στο αφεντικό μου και χρόνια πολλά στο κύριο Κώστα. Αντιγόνη, να το χαίρεσαι με πολύ πολύ αγάπη. Λοιπόν, ελπίζω να τα πούμε και σύντομα από κοντά. Να ευχαριστήσω και το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος της Ιβρακάκη 12, 2831-028-939, 2831-028-023. Να ευχαριστήσω τα γκουρού άρωμας, Νικηφόρου Φωκάηξη στην Παλιά Πόλη. Τηλεφωνήστε, επικοινωνείτε, γνωρίστε τους γκουρού του αρωματισμού αν δεν τους έχετε ήδη γνωρίσει, στο 2831-026-442, 2831-042-334. Κοιτάξτε τραγούδι τώρα που θα κλείσουμε. Σας υπενθυμίζω τον Νικόλαο το Χαρκιανάκι, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, τηλεφωνήστε του, σας το φέρνει στο σπίτι, στο γραφείο, στη δουλειά, στο δικό σας χώρο. Η παράδοση λοιπόν στο χώρο σας. 698-579-3601. Νεαρό μοσχάρινο πω, 9,5 ευρώ μόνο το κιλό.
2: Όλα τα
1: σ' αγαπώ, όλα τα σ' αγαπώ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Να περάσετε όμορφα, να γιορτάσετε. Και εμείς αύριο με καλό στις 10 και πάλι εδώ. Να είμαστε καλά όλοι, να έχουμε την υγειά μας και να προσέχουμε τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους.

Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: Παραγωγή επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Δύναμη,
2: εμπειρία,
1: γνώση,
2: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
2: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
2: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
2: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Κλειό. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Κλειό από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
0: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
8: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ριοφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
9: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
4: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
7: Αν χαλάσει όμως...
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
2: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
0: Α στους 104,7.
8: Πρωινό Σφαίρα.
9: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό σε μια κηδεία που έγινε, αλλά.
10: Ένα θεό.
9: Ήταν στην κηδεία μου, εκεί ο ιερέας.
11: Ναι.
9: Και ρωτάει τη χείρα, θα το φιλήσεις πριν το βάλουμε μέσα.
10: Καπαπα.
9: Και λέει η χείρα, αυτό έλεγε πάντα και ο Εκλυπών.
11: Ναι.
8: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10.
12: Πρωινό. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
13: Μελλοντολογία. Καφεματία. Ταρό. Κάθε πονεμένη ψυχή μπορεί να καλέσει τον Σφαίρα και να το πει στη Ράνια.
14: Ράνια μου, καλημέρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα ήθελα την άποψή σου. Έχω σχέση με τον Ηλία εδώ και 4 χρόνια. Έχω πρόβλημα γιατί η σχέση που έχει με τον κολλητό του θεωρώ ότι είναι κάτι παραπάνω από φιλική. Κάτι είχα καταλάβει, αλλά αρνιόμουν να το πω. Να το πω κάπου. Μέχρι που προχτές τους έπιασε απόσταση αναπνοής, μιλούσαν πολύ κοντά. Τι να κάνω, πώς να το πω. Να το πω ή όχι. Σε παρακαλώ, βοήθησε με. Καλημέρα, είμαι σε απόγνωση.
15: Θα μιλήσεις. Θα τα ξεράσεις όλα.
10: Πώς τη λένε την κοπέλα?
11: Δεν μας λέει το όνομά της.
10: Το όνομα το δικό της δεν το λέει, τον Ηλία τον έδωσε κανονικά. Έτσι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Σε όλες έχει συμβεί αυτό.
16: Δεν το ξέρω.
11: Πάπα, πάπα. Σου έχει συμβεί?
16: Κάτσε.
11: Ήσουν με την Κιντάγκα, πες το μας κι αυτό.
16: Κιντάγκαρα. Κιντάγκαρα.
17: Αχού, δικιά μας είναι.
0: Αλφα FM 104,7.
18: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως

0: γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
5: Πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι? Γιατί? Τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
12: Άκου δυνατά.
13: Άκου μοναδικά.
11: Αλφα. Για να την ακούσεις.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Non-Stop Mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-Stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Άκου.

0: 100, 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 0570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Άντε ρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal και Kérastase. Περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω. Αυτό το τραγούδι είναι για τους πάνω.
1: Να ήσουν σίγουροι ότι πάλι, πάλι, πάλι σε σένα θα ερχόμουν.
2: Πέτρος Καρά.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη

0: Μάρκας. AutoFit.
1: Χουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
2: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
0: AutoFit.
1: Χουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
2: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
3: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
4: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
4: Δεκαλικά Χνάρης.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
4: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
5: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
6: Άκου δυνατά.
5: Άκου μοναδικά.
7: Αλφα.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1,000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
9: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα? Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
10: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
10: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
13: Πώς λέγεται το λάδι που χρησιμοποιούν οι αθλητές? Σπορέλαιο.
11: Αλφα FM
14: 104,7. 104,7.
11: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
4: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία,

0: Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
1: Όχι και πινακίδα στην εσπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
0: Κύριέ μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσίρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
7: Άκου δυνατά.
8: Άκου μοναδικά.
6: Αλφα. Για να την ακούσεις.
9: Πρωινό σφαίρα.
10: Λοιπόν, είναι τρεις ναυτικοί τώρα, ρε παιδί μου, οι οποίοι έχουν φύγει σε μεγάλο ταξίδι. Πολλούς μήνες. Και πιάνουν λιμάνι. Και κατεβαίνουν στο λιμάνι, τρέχουν, ρε παιδί μου, βλέπουν ένα μπαρ με ένα περίεργο, με μια περίεργη ταμπέλα από πάνω. Λέει μπαρ, ο κήπος. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν ένα τύπο ντυμένο κυπουρό πίσω από την μπάρα, κανένας άλλος μέσα στο μαγαζί. Παίρνουν εκεί τρεις θέσεις. Είναι δύο τύποι, ρε παιδί μου, δύο μηχανικοί και ένας ο οποίος είναι νάνος, είναι κοντός πολύ. Το βοηθάνε, σκαρφαλώνει και αυτός εκεί στο σκαμπό. Λέει ο πρώτος λοιπόν, τι σου λείψε, ρε, του λένε οι άλλοι δύο, τι σου λείψε πιο πολύ. Πω, ρε παιδιά, θέλω να πιω μια βότκα πορτοκάλι. Αμέσως, λέει ο κυπουρός, παύλα μπάρμαν, βγάζει ένα μήλο, του το δίνει. Τι είναι αυτό, του λέει. Δοκίμασε, του λέει. Ξέρω τι σου λέω. Είναι εδώ, είναι ψαγμένο το μπαρ, είναι προχώ, είναι μοριακή φυσική κτλ. Παίρνει αυτό το μήλο, το δαγκώνει. Ω, πάρε, λέει, δεν το πιστεύω. Παιδιά, έχει γεύσει βότκα. Του λέει, γίνεται και από πίσω. Το γυρίζει από πίσω, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, γεύσει πορτοκάλι, δεν το πιστεύω, λέει. Καταπληκτικό, έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο διπλανός του. Όχι, του λέει, εσύ τι θες, τι σου λείψε. Εμένα μου λείψε, ρε παιδιά, ένα gin tonic. Παπ, βγάζει ένα πράσινο μήλο, του το δίνει. Πλάκα μου κάνει, λέει. Δάκουσε, του λέει. Το δαγκώνει από μπροστά, χράτς. Όχι, ρε φίλε, έχει γεύση τζιν, λέει, δεν το πιστεύω. Γίνεται και από πίσω, του λέει ο Κύπρος Παύλε Μπάρμαν. Το γυρίζει, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, τόνικ, λέει, δεν το πιστεύω, τρελαδό. Κοιτάνε τον άνω, του λέει, εσύ τι θα ήθελες, τι σου έχει λείψει πιο πολύ τόσους μήνες που ταξιδεύουν. Παιδιά, να είμαι ειλικρινής, του λέει. Ναι, εμένα μου έχει λείψει, λέει, να κάνω στοματικό έρωτα σε μια γυναίκα. Oh. Πά που βγάζει ο άλλος ένα μικρό μιλαράκι. Έλα, πλάκα μου κάνεις, του λέει ο νάνος. Δοκίμασε, του λέει. Δοκιμάζει ο νάνος και παθαίνει σοκ. Τι γεύση έχει, του κάνουν οι άλλοι. Σκατά.
11: Μπράβο, Γιώργο.
10: Το έφαγε απ' την άλλη.
6: 6 με 10 8 9 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Φάτσε, φίλε, ξέρεις τι κατάλαβα έτσι προχθές που καθίσαμε το βράδυ και πιάμε κάτι ποτηράκια, κάτι τσιμπουράκια, κάτι κρασάκια. Τα ποτά, φίλε, πρέπει να περιέχουν σίγουρα γυναικείες ορμόνες. Γιατί μετά από λίγα ποτηράκια, ούτε να οδηγήσεις μπορείς, ούτε να το βουλώσεις.
0: Αλφα FM
7: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς. In

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 3.

0: 57.
1: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
9: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399. Και τηλεόραση 43 ιντσών, μόνο 329.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
7: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
10: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
11: Αμέσως τώρα.
10: Στο Ρέθυμνο.

συνέχεια κολλημένη εδώ στο σφαίρα. 102-2 παιδιά, έχω να σας πω το εξής. Το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο. Παίζεται και στο Ζάπιο. Η ΕΙΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge, Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού? Από σήμερα λοιπόν μέχρι και την Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Ραντεβού στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ, εκεί που η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά. Είσοδος δωρεάν.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Και μια και μιλάμε για χρήματα, αλλάζουν όλα τα ευρώ. Και κοίτατε η Μαρία Κάλλα στο 5 ευρώ, πώς πάει.
2: Εγώ, αν ήμουν η Μαρία Κάλλα και με βάζαν στο 5 ευρώ, θα έλεγα σπίτι σας. Το σπίτι σας. Δηλαδή, καταργήστε το 500 ευρώ που μόνο εκεί θα μπορούσα.
1: Και, ωραία,
2: και με βάλατε στο 500 ευρώ. Δηλαδή, στο πιο μικρό χαρτονόμισμα εκεί με βάλατε. Αμότ, σπίτι σας.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102,2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102,2.

0: Μάικλ και Λίλα, ποιος να σου το πει εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Είσαι στην Νόβα, έχω να σου πω, κερδίσεις 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού Application, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μάθε περισσότερα nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω με σούπερ διαγωνισμό.
1: Σφαίρα. Διάβασα και λέει φοβερή, πολλούνται πρόβατα με τα δικαιώματά τους. Yeah. Τρώμαξα στην αρχή, πρέπει να σας ομολογήσω. Γιατί λέω εμάς πουλάνε.
2: Ψηφοφόροι, καινούργιοι.
1: Είναι δυνατόν. Λέω εμάς πουλάνε. Αλλά μετά ηρέμησε, Παναγία. Γιατί σκέφτηκα, εμείς δεν έχουμε δικαιώματα.
3: Σωστά. Για πρόβατα!
4: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
6: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Σκέπε Τζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
9: Έμεινε ένας.
10: Ναι, εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα, απαιτηστικά.
14: Έλα, πες μου,
2: Τι έκλεισες?
14: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
14: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
15: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
17: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
18: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
17: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
19: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
17: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
20: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
17: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
21: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
17: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
22: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
17: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
23: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
24: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
25: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
26: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
27: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, σας θυμίζω, αύριο από την εκπομπή μας είναι μεγάλη κλήρωση στο τσακ. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα Επίπλων Γκοτσόπουλος Χο. Μέχρι 23 Μαΐου εποφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Μόνο για λίγο λοιπόν, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Gotsopoulos Home σε Μαρούση και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε online gotsopoulos.gr. Gotsopoulos Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. SMS 19619, σφαίρα κενό. Και η απάντηση στην ερώτηση: ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? Ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? Στέλνουμε SMS στο 19619, σφαίρα κενό η απάντηση. Στην ερώτηση και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία, η κλήρωση θα γίνει αύριο από την εκπομπή μας. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Peggy Zina.

0: έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Ανδρουμάκη Σούσουρο εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας, τον Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Νόβα. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις στο ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θες να δεις, γιατί έχεις Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δε φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, σε λίγο κοντά μας. Απογευματινό Σφαίρα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, φυλάκια άπειρα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Σε παιδιά, πήγα να με διαβάσει ένας παπάς.
3: Γιατί?
2: Λέω, γεια σας πάτερ, μπορείτε να με διαβάσετε. Λέει, αγόρι μου, μου λέει, σε διαβάζω ήδη. Λέω, τι εννοείται. Λέει, ανεβάζει και γαμώ τα στάτους.
4: Ευρώνησον.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά.
10: Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
8: Happy Mastercard Day.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο

0: εργασίας δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε ναι.
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
5: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
6: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
7: Οι ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
8: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
7: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
8: Βεγγαλικά Χνάρις.
7: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
8: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
7: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
8: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
7: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
9: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.

0: Γεια σας, γεια σας. Απογευματινό σφαίρα 102,2, χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στην Ελένη, σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει, πάρα πολλοί κόσμος. Πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά στον αδερφό μου τον Κωνσταντίνο και μετά σε όλους τους υπόλοιπους. Όλοι οι υπόλοιποι που είστε εδώ και γιορτάζετε. Να είσαστε καλά, να είστε χαρούμενοι, να ακούτε το όνομά σας μόνο για καλό και να είσαστε έτσι υγιείς και χαμογελαστοί. Παπίλα, θα είμαι εδώ μέχρι τις 8. Είναι απογευματινό σφαίρα 102.2. Ο Νικόλας Ράτσος λογικά κάπου θα βρίσκεται κοντά, γιατί έχει και πάρα πολύ κίνηση σήμερα στους δρόμους. Γενικά είναι μια δύσκολη, ένα δύσκολο μεσημέρι. Σήμερα 5η, 21 του Μάη. Είναι και της αναλήψεως σήμερα. Μάλιστα, είναι μαζί, είναι η ίδια μέρα, 21 Μαΐου με τις αναλήψεως. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε, ο Νικόλας μόλις μπήκε. Γεια σου Νικόλα Ράπτη. Είναι νωρίς, δεν έχω ύπνο και δεν θέλω να πεθάνω. Έχεις κάποιο που γιορτάζει, Νικόλα? Τι έχουμε, δεν έχετε σωσό γενικά? Εντάξει, αποκλείται να μην υπάρχει σπίτι που να μην έχει Κωνσταντίνο και Ελένη κάπου στον περίγυρο, ρε παιδί μου. Σήμερα λοιπόν 21 του Μάη είναι και η Διεθνής ημέρα τσαγιού. Είναι η μέρα δράση για την ψυχική υγεία. Σαν σήμερα ιδρύθηκε και η FIFA το 1904. Σαν σήμερα το 1930 ο Υπουργός Παιδείας τότε Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Και σαν σήμερα βέβαια η Έλληνα Παπαρίζου έφερε την πρωτιά στην Ελλάδα για την Eurovision 2005 τότε, ανήμερα της ονομαστικής εορτής στο Κίεβο, στην Ουκρανία, ο 50ος διαγωνισμός Eurovision με το My Number One, με αυτό θα συνεχίσουμε, με το My Number One, σε στίχους, σε μουσική Χρήστου Δάντη και στίχους Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής στο θεσμό με τότε, έτσι. Νικόλα μου, τι κάνεις? Καλά, τα νέα σου?
1: Γιάννη, αν θες με ανοίγεις.
0: Εντάξει,
1: καλά, ναι. Είναι λίγο μπουκωμένα τα ακουστικά, κάτι δεν
0: ακούω. Όχι, για πες.
1: Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε και σήμερα μέχρι τις 8. Τι γίνεται, εσείς τι κάνετε?
0: Τα νέα σου. Ήταν μια όμορφη Πέμπτη έως τώρα. Σαββατοκύριακο αναμένεται καυτό?
1: Σαββατοκύριακο όχι, γιατί είχε τη μάζοξη ο κουμπάρες μου για το Αγίου Κωνσταντίνου και τώρα με πήρε και μου λέει δεν θα γίνει μάζοξη, γιατί ψήνουμε κάθε χρόνο στην Κυρατέα.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν θα γίνει μάζοξη.
0: Λόγω καιρού.
1: Και λόγω καιρού είναι και ο μικρός λίγο άρρωστος, αλλά φαντάζομαι και λόγω καιρού, γιατί λένε ότι θα βρέχει. Οπότε επειδή εκεί.
0: Κοιτάξτε,
1: είναι...
0: αύριο δίνει βροχή από το μεσημέρι, έντονη βροχή. Αλλά την καταιγίδα τη δυνατή τη δίνει από το μεσημέρι του Σαββάτου και έπειτα.
1: Αυτό σου λέω. Επειδή εκεί ψήνουμε έξω, γιατί έχει κήπο ο κουμπάρος, καλύτερα ναι.
0: Και ξέρετε οπότε... τι σκεφτόμουν.
1: Τι?
0: Τις νυφούλες και τους γαμπρούς.
1: Έχει γάμους τώρα.
0: Που... Σκέψου τώρα, έχεις κλείσει το γάμο, σου λες θα το κάνω 23 Μαΐου. Τι στο καλό.
1: Ο Μάιος γενικά, όσοι ξέρουν. Όσοι ξέρουν, Μάιο δεν παντρεύονται.
0: Εντάξει, άκου. Το ίδιο έχω ακούσει και για τον Ιούνιο. Όχι. Ιούνιο δεν κλείνεις. Γιατί έρχονται μπόρες. Δεν υπάρχει μήνας που να είσαι μια χαρά και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Αλλά 23 του Μάη συνήθως δεν έχει κακό καιρό. Το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου πάντα είναι ζεστό και μια χαρά.
1: Κατέβηκαμε στην Καλαμάτα να πούμε να κάνουμε γύρισμα 19 Μαΐου και έβρεχε να πούμε. Είναι φοβερό.
0: 693-610-1022 στο Viber 211-779-31 και.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Και ήρθε αυτή η ώρα που είναι η ώρα του Sfera Password. Το ξέρετε όλοι, έτσι. Τι γίνεται εδώ πέρα, 8.30, 11.30, 2.30 και 5.30 το απόγευμα. Από τη στιγμή που θα ακούσετε το Sfera Password, έχετε 5 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή στο παιχνίδι στέλνοντας τη λέξη Password στο Viber του Sfera. Μετά όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Είναι ειδική σε αυτό, είναι ειδική και δίνουν ένα MG3 Hybrid Plus exclusive έκδοση. Έτσι θα έχεις το exclusive αμάξι με 22.550 έχει αυτό. Και άμα σε πάρουν τηλέφωνο εκείνη τη μέρα που θα γίνει κλήρωση, είναι δικό σου. Απλά τα πράγματα. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή ξεκουράζεται, μυρίζει φρεσκαδούρα, είναι μέσα στα νάιλον, κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό πάρκινγκ. Και για να το κερδίσετε, πρέπει να ξέρετε το Sfera Password. Θα χτυπήσετε το τηλέφωνό σας, βγαίνετε στον αέρα, ούτε καλησπέρες, ούτε αυτά δεν θέλουμε να γίνουμε φίλοι. Θέλουμε να πείτε το password. Με το που πείτε το password, μπαίνετε στην κλήρωση. MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ένα όνομα, μια ιστορία.
1: Να σημειώσω εδώ, γιατί μπορεί να το έχουμε ξαναπεί, αλλά μπορεί να μην το έχετε καταλάβει, γιατί δεν το λέμε και συνέχεια. Η συμμετοχή αφορά μόνο τους κατοίκους Αττικής. Αυτό. Πάμε σε άλλα νέα.
2: Σε άλλα νέα.
1: Τι γίνεται, καταρχάς έχει πάρα πολύ κίνηση έξω.
0: Άστο, παιδιά, δεν υπάρχει τώρα αυτό.
1: Σήμερα πραγματικά και την Τρίτη είχε πάρα πολύ και κάθε μέρα έχει. Αλλά τον πανικό, το μεγάλο, το μπορντοροδοκόκκινο που δεν κουνιέται τίποτα, είναι Τρίτη και σήμερα πάρα πολύ.
0: Ο Κηφισός, η κάθοδος αυτή τη στιγμή. Εγώ κατέβηκα, πήγα Περιστέρι, έφυγα μία η ώρα από το σπίτι και λέω, παιδιά, πού πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι μία ώρα το μεσημέρι? Πού πάει τόσος κόσμος? Και τώρα η κάθοδος είναι αποπνικτικά.
1: Έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα.
0: Έχει πάρα πολύ κίνηση και η Κηφισία.
1: Δεν σηκώνει τόσο αυτοκίνητα.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δηλαδή, λέω αυτός ο άνθρωπος τώρα που ξεκίναγε. Εγώ βγήκα στην έξοδο Λαμία, που είναι Λαμία Πειραιάς. Λέω, πού πάνε όλοι αυτοί? Πήγαινα μέχρι το Περιστέρι και λέω, Θεέ μου, λέω, τι γίνεται, λέω, τι υπομονή πρέπει να έχεις? Είχε γίνει βέβαια ατύχημα τότε που είχα πάει εγώ, γιατί είδα, έγραφε και ατύχημα στην αριστερή λωρίδα. Οπότε είχαν σταματήσει η αριστερή λωρίδα. Είχε χτυπήσει ένα μηχανάκι. Κοίταξα να δω αν είναι καλά ο άνθρωπος και τον είδα όρθιο. Λέω, πάλι καλά. Είχε βγάλει και το κράνος του. Λέω, πάλι καλά, ο άνθρωπος είναι καλά. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω, καταρχάς τελείωσε το Survivor. Ο Σταύρος Φλώρος θα πάρει το έπαθλο των 250.000 ευρώ. Το ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιανός χθες το βράδυ.
0: Πώς, με τι κριτήρια έγινε αυτό? Πού να ξέρεις, την ρωτήρω τώρα.
1: Τι με τι κριτήρια, παιδί μου? Ο άνθρωπος που είχα στο πόδι του.
0: Α, το παιδί αυτό.
1: Ο Σταύρος πήρε το έπαθλο.
0: Α, οκ, okay, δεν κατάλαβα. Δεν
1: ο Σταύρος πήρε τα χρήματα. Οι γιατροί προσπαθούν να μειώσουν τον πόνο, γιατί αυτή τη στιγμή ξεκινάει έντονα ο πόνος.
0: Ναι.
1: Για να δώσουν το σχήμα για να τοποθετηθεί το πρόσθετο μέλος. Αυτά τα είπε η μητέρα του σήμερα το πρωί. Όταν έμαθε ο Σταύρος ότι κέρδισε το Survivor, που είναι ο νικητής, είπε, μάνα, θα φέρω την κούπα. Διότι δεν τον ενδιαφέρουν, ξέρεις, τα χρήματα και αυτά. Ναι. Αυτή είναι η αντίδραση του Σταύρου όταν ενημερώθηκε ότι εκείνος κέρδισε το Survivor. Έτσι, ναι, ναι.
0: Αλλά τώρα τι χρήματα τώρα μπροστά σου, όλα
1: και
0: αυτά.
1: Και όλοι οι
0: παίκτες
1: είναι πολύ έτσι εντάξει με αυτό, το καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι. Πέρα από αυτό όμως, πέρα από τα χρήματα, εγώ έμαθα από δικό μου άνθρωπο μέσα στο Sky ότι και ο Ηλίτζαλη και όλος ο Sky, και ειδικά τα υψηλόβαθμα στελέχη, πολύ υψηλά στελέχη, είναι δίπλα του, δεν τον αφήνουν δευτερόλεπτο.
0: Καλά, τι να αφήσουν τώρα το παιδί, είναι δυνατόν?
1: Λοιπόν, τι άλλο, η οικογένεια άφησε τη Βρετανία και ήρθε να μετακομίσει μόνιμα στη Λευκάδα. Μένουν λοιπόν εδώ και λέει, ξοδεύουμε λιγότερα και ζούμε πολύ καλύτερα. Η μετακόμιση τα άλλαξε όλα. Σήμερα πληρώνουν 500 ευρώ το μήνα για ενίκιο, ζουν στη φύση, αγοράζουν δικά τους προϊόντα, έχουν και ένα παιδάκι, έχουν ένα μωράκι και περνάνε πάρα πολύ ωραία.
0: Καλά, οι ξένοι ούτως ή άλλως γενικά, επειδή τα μπάτζετ είναι και διαφορετικά, επενδύουν στα ελληνικά νησιά. Στην Κίμολο, ας πούμε, που είναι και το αγαπημένο σου νησί, πόσοι Γάλλοι υπάρχουν? Πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά εδώ τώρα σου λέει, ξοδεύουν πολύ λιγότερα, γιατί με αυτά που ξοδεύαν εκεί, όταν είναι ένα άνθρωπο ολιγαρχή, δεν σε ενδιαφέρει να κάνει ιδιαίτερα μεγάλη ζωή, εισαγωγικά το μεγάλη. Ναι. Και στη Λευκάδα και βλέπεις ότι τα έξοδα, τα ίδια πράγματα που έκανα στην Αγγλία τα κάνω και εδώ. Και εδώ είμαι, ξέρω εγώ,
0: εντάξει, εδώ είναι
1: 60% κάτω.
0: Είναι παράδεισος τώρα. Εγώ, επειδή τους έχω ζήσει εκεί πέρα όταν έμενα εκεί, θυμάμαι όταν έβγαινε ήλιος.
1: Εμείς που μένουμε εδώ ξέρουμε ότι είναι ακριβή η Ελλάδα. Οι ξένοι όμως νομίζω ότι δεν είναι.
0: Όχι, αλλά σου λέω, είναι ο καιρός, είναι η φιλοσοφία, είναι η θάλασσα, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Στην Ελλάδα όλα είναι διαφορετικά.
1: Εγώ για ένα αντίστοιχο σπίτι στην Αγγλία ήταν 3.500 το μήνα.
0: Δεν υπάρχουν τώρα τα ενίκια εκεί πέρα, αλλά είναι και άλλοι και μισθοί, έτσι. Κατάλαβες. Άλλος ο βασικός μισθός εδώ, άλλος ο βασικός μισθός εκεί.
1: Τι άλλο να σου πω? Κάτσε να σου πω ότι έχουμε Final Four την Κυριακή.
0: Ναι. Τώρα έχει το Final Four. Αύριο.
1: Αύριο, Παρασκευή.
0: Αύριο είναι η ημιτελική και την Κυριακή είναι ο τελικός.
1: Ναι. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Όχι σε όλες, συγγνώμη. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Είδα τη συνέντευξη του Γιώργου Γιαννόπουλου, του Χαμπέα δηλαδή, από το Σόισο.
0: Ναι.
1: Και μίλησε, είχε πάει στην Κατερίνα, νομίζω, στην Καινούριο. Και λέει, ο Γιώργος Γιαννόπουλος τον θεωρώ εξαιρετικό ηθοποιό. Πιστεύω ότι δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, αλλά μου βγάζει ότι είναι και πολύ καλός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος Γιαννόπουλος είναι ο Χαμπέας, όπως εσείς καταλάβει ποιος είναι.
0: Ναι, ο ψαρομάλης. Πώς τους πετσόκοψες έτσι.
1: Μπράβο.
0: Τα σκαμπό μου και τα.
1: Ναι, αυτό, ναι. Αυτό. Μίλησε για τη συμμετοχή του στο Σόισου. Δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ αυτή τη σειρά.
0: Έχω δει κάποια επεισόδια τα παλιά.
1: Εγώ τα έχω δει σχεδόν όλα, okay. Γιατί τα βλέπουν τα παιδιά μου πάρα
0: τώρα
1: πολλά.
0: Τώρα ξανά έχει
1: τώρα είναι ξανά, ναι, και λέει ότι είναι μια μορφή δικαίωση αυτή η συμμετοχή στο Σόισου. Έχω κάνει τόση δουλειά στη ζωή μου, έχω αφιερώσει πολλά χρόνια στη δουλειά, που περίμενα κάποια στιγμή ότι θα έρθει κάτι που θα γνωρίσει πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Αυτό είναι.
1: Σκέψου λοιπόν πώ
3: 104 και 7 μουσικέ επιλογέ. Ραδιο Α 104. 4,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
9: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
5: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
12: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Να στείλω μήνυμα στο φίλο μου τον Μπάμπη. Είναι συμμαθητής μου και τον είδα χθες στην Καρδίτσα και μας ακούει. Θυμάμαι μια ιστορία πολύ ωραία. Περπατούσαμε στο δρόμο. Έτσι όπως περπατούσαμε ήταν μπροστά μας κάτι κορίτσια. Ναι. Μου λέει Γρηγόρη, την ερατεύτηκα. Τρελάθηκα. Μου λέει, είμαι τρελά ερωτευμένος. Του λέω, πώς ρε φίλε, αφού την είδες μόνο από πίσω. Μου λέει, ήταν κεραυνοκόλλος έρωτας.
2: Αυτό να πει για τρέιλερ.
0: 6 με 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πόσο κάνει 50 επί 200?
2: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
15: Έλα πιάμε το αυτοκίνητο.
16: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
15: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
17: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
18: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Γερμανός ολέ ολέ.
20: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
19: Ναι Στεφανή, τολμώ.
20: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
19: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
7: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
21: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
22: Όχι.
21: Όχι.
22: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
23: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
24: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
25: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
26: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
27: Το Σφαίρα Password είναι 1, 9, 9, 5.

0: Ναι.
1: Password.
2: 1-9-9-5.
3: Μπράβο!
1: Μπράβο!
3: Ελένα!
2: Πολύ, παιδιά! Είστε φοβεροί!
3: Πώς σε λένε, αγάπη μου?
2: Βάσο.
3: Γεια σου, Βάσο μου. Συγχαρητήρια. Είσαι μέσα στην κλήρωση.
1: Καλή επιτυχία, Βάσο.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Και κοιτάω για να πάρω και αυτοκίνητο εντωμεταξύ.
1: Περίμενε,
3: περίμενε λίγο,
1: περίμενε,
3: ρε παιδί. Μην βιάζεστε.
1: Φιλάκια, Βάσο.
2: Φιλάκια, φιλάκια, παιδιά, πάρα yeah. πολλά. Είστε οι καλύτεροι. Γεια σας.
1: Γεια, φιλιά.
3: Φιλάκια. Φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μαζί μας καθημερινά εδώ. Θέλω να σας πω ότι το νέο παιχνίδι λέγεται Shoot and Win από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Έχεις και εσύ την ευκαιρία να κερδίσεις το ρεύμα της χρονιάς, αλλά και μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Μπες τώρα λοιπόν στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαεριοελλάδος.gr είναι το Instagram. Ακολούθησε τις οδηγίες και ίσως είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός. Με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας πάντα κερδίζεις.
1: Και NBA content στο Noviverse της Novibet σε στέλνει κατευθείαν στο NBA Finals. Μπες στο δωρεάν διαγωνισμό της Novibet και διεκδίκησε ταξίδι για δύο με εισιτήρια αεροπορικά και διαμονή, όλα πληρωμένα. Ζήσε από κοντά τη μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία στον κόσμο. Περισσότερα στο novibet.gr.
3: Θα ήθελα να πω στο Viber να καλησπέρισω τους ανθρώπους που μας έχουν στείλει μηνύματα, αλλά με το password πρέπει να περιμένουμε λίγο για να αρχίσει να γίνεται, γιατί γίνεται πραγματικά χαμός. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Πάμε να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη και επιστρέφουμε εδώ.
4: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
0: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
5: Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το parospalas.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ριοφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
8: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
7: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
8: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
8: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
8: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
7: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
8: Για την κόρη σου.
7: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
8: Γράφε. 2831 030 250.
7: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
8: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
7: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310 3250, σωστά?
8: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
7: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310 3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
8: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
9: Τι νέα, πώς πάει?
10: Με άφησε.
9: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
10: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
9: Και τώρα?
10: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
11: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
11: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
12: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
11: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
12: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
11: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
13: Το νέο Suzuki Vitara,

0: διπλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
4: Άκου δυνατά.
2: Άκου μοναδικά.

0: στα δυο.
1: Δέσποινα Βανδύ και καλά να περνάτε στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, γεια σας. Που είστε, τι κάνετε τώρα εδώ που μας ακούτε στο απογευματινό Σφαίρα, και αν είστε μακριά από εμάς, σφαίρα.gr, να το πείτε και στους φίλους σας, σφαίρα.gr και το application του Σφαίρα βεβαίως. Μπορείτε να μας ακούσετε από το διαδίκτυο, όπου και να βρίσκεστε, εντός και εκτός συνόρων. Μας ακούνε και από διάφορες περιοχές. Και στο Viber θέλουμε και τις περιοχές που μας ακούτε. Έτσι θα μας βόλευε πάρα πολύ και θα μας άρεσε και μας κάνει χαρούμενος να βλέπουμε από πού μας ακούτε. Και μας λέτε και να μας λέτε και φωτογραφίες.
2: Από ποια περιοχή και να είστε, βέβαια, ο Δουλευθαράς είναι στο χέρι σου με το Δουλευθαράς App. Στο Δουλευθαρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς.
1: Είσαι εντάξει, συνήλθες κάπως.
2: Τι εννοείς?
1: Λέω.
2: Καλά είναι, μωρέ. Για το γύρο λες. Πάντα όταν τρώω είμαι καλύτερα.
1: Ο Μασούτης είναι εδώ. Ο Μασούτης, ο οποίος κάθε μέρα γιορτάζει τα 50 του χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η γιορτή αυτή του Μασούτη μεταφράζεται σε 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ, σε όλα τα καταστήματα και online στο μασούτης.gr, εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή κάθε Σάββατο, και μία τιμή που σπάει τα κοντέρ. Αυτό το εκμεταλλευόμαστε, δεν το αφήνουμε να πάει χαμένο. Κάτι ήθελα να σας πω. Στη Σπάρτη είναι ο Μητσοτάκης, ήπια καφέ και θέλει να πάρει μια μικρή μηχανή στο σπίτι.
2: Εγώ
1: πήρα μηχανή να φτιάχνω καφέ, ρε παιδί μου.
2: Μάλιστα.
1: Δεν.
2: Μηχανή τι?
1: Εσπρέσο.
2: Α, οκ. Okay.
1: Έχεις στο σπίτι σου?
2: Έχω, ναι.
1: Φτιάχνεις?
2: Δεν πίνω εγώ. Την έχω για καλεσμένους, για τον πατέρα μας που ήταν, για τον πεθερό μου που πίνουνε. Καλεσμένοι που έρχεται ο γιατρός, ας πούμε, για το σκυλί. Όποτε έρχεται, μου λέει, του λέω, θες ένα σπρεσάκι?
1: Εγώ εκεί που το έχω και έχω φτιάξει κανένα δύο φορές και μ' αρέσει, εκεί βαριέμαι. Λέω, γεια σας.
2: Η γυναίκα μου φτιάχνει κάθε μέρα.
1: Α, φτιάχνει.
2: Ναι, ναι, και έχει πάρει και τη συσκευή δίπλα, που είναι άλλη έξτρα συσκευή, που φτιάχνει και το γάλα. Φτιάχνει
1: και εγώ, αφρόγαλα. Ναι.
2: Φτιάχνει αφρόγαλα. Το φτιάχνει μια χαρά, τέλειο.
1: Γιατί, δεν ξέρω, σαν να πάρει. Ναι. Το τηλέφωνο μου είναι πιο εύκολο.
2: Ποιο τηλέφωνο?
1: Ένα φέτος πέσω μέτριο μαύρο, παρακαλώ.
2: Είναι, τι θες.
1: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Σε λίγο παίζουμε για πακέτο κόμπο Pizza Fan. Μία πίτσα, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. Όλα αυτά μαζί σε ένα πακετάκι για εσένα που θα κερδίσεις το πέσω τραγούδι. Προς το παρόν πάμε να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι, Γιάννη μου.
3: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
4: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

0: πάθει, άνοιξε. Χαμήλω το φέρει να μιλήσω εγώ, μπράβο. Λοιπόν, η Χριστίνα Μπόμπα είχε πάει καλεσμένη. Σε ποιο podcast είχε πάει, ρε παιδιά? Στον Κονήλο. Λοιπόν, και μίλησε και είπε: όταν είχα πει εγώ ότι είμαι content creator, είχε γίνει χαμός. Mm. Είχαν πέσει όλοι να με φάνε, το θυμάστε αυτό?
1: Δεν το θυμάμαι, όχι.
0: Αυτό είχε γίνει. Πότε είχε πάει στον Γρηγόρη.
1: Ναι.
0: Και λέει στον Γρηγόρη, λέει, ξέρω εγώ τη δουλειά. Λέει: είμαι δημιουργός περιεχομένου. Είμαι ναι. content creator. Okay. Και θυμάμαι τον Γρηγόρη που λέει: τι ακριβώς? Γιατί τότε, παιδιά, κανείς δεν ήξερε.
1: Πρωτοποριακή η Μπόμπα.
0: Δεν μπορούσε να δεχτεί κάποιος ότι ο content creator είναι κανονική
1: δουλειά
0: ναι. και αμείβεσαι γι' αυτό και μπορείς να βγάλεις και αρκετά χρήματα.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι όταν το είχα πει, λέει εγώ.
1: Με φάγανε.
0: Έβλεπα, λέει, πάρα πολλοί influencers του εξωτερικού. Το έκανα, λέει, με κέφι. Ήμουνα κυρία του εαυτού μου. Σταμάτησα το 9-5. Τα σλότ, τα δικά μου, τα όριζα μόνη μου. Και θέλω να σου πω ότι και τώρα, αυτή τη στιγμή, υπάρχει κανονικά στην εφορία. Μπορείς να δηλώσεις ότι είσαι δημιουργός περιεχομένου.
1: Από τη στιγμή που κόβεις τιμολόγιο.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή... τότε όμως δεν υπήρχαν αυτά.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό. Και...
1: μα δεν αλλάζουν οι δουλειές, ρε Λίνα. Αλλάζουν. Αλλάζει η καθημερινότητα, αλλάζουν όλα.
0: Εντάξει. Από την άλλη, πάντα θα σκέφτομαι
1: ναι.
0: ότι όλα εξαρτώνται από ένα λογαριασμό.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Έτσι, δηλαδή, είναι ένας λογαριασμός που να είναι καλά, αύρα... να μην δημιουργηθεί θέμα. Γιατί όλη σου η δουλειά είναι εκεί.
1: Αύρα, μα κλείσει, τι γίνεται?
0: Από την άλλη, αυτό που είπες τώρα σαν φράση, σκέψου το και σε μια κανονική άλλη δουλειά, που, μάλλον πιο παραδοσιακή που τις ξέρουμε τις δουλειές, ότι άμα χτύπα ξύλο κλείσει μια δουλειά, θα πάλι θα μείνεις χωρίς δουλειά.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως είναι ακόμη πιο. Είναι όλα μέσα σε ένα κουτάκι, σε ένα λογαριασμό που λέγεται Instagram.
1: Ναι.
0: Λέγεται TikTok, ας πούμε.
1: Γι' αυτό καλό είναι να είσαι ευέλικτος και να έχεις πολλές δουλειές. Να ξέρεις να κάνεις πολλά πράγματα, να μαθαίνεις.
0: Όχι, και μόνο αυτή τη δουλειά να έχεις, να είσαι έτοιμος για το οτιδήποτε, ναι, ρε παιδί μου. Υπάρχουν για ασφάλειες λογαριασμών, φαντάζομαι.
1: Σίγουρα.
0: Νομίζω ασφαλής το λογαριασμός.
1: Δεν τα ξέρω καλά.
0: Νομίζω, ναι. Έλα που τα ξέρεις τώρα εσύ.
1: Δεν τα ξέρω.
0: Και εσύ content creator δεν είσαι.
1: Content creator είναι όταν χρειαστεί να γίνω content creator. Ναι. Δεν είμαι content. Και εσύ άμα είναι content creator είσαι. Εσύ κι αν είσαι content creator.
0: Εγώ είμαι content.
1: Με το TikTok. Εσύ είσαι η βασίλισσα του TikTok. Μας έχεις τρελάνει, να πούμε.
0: Εγώ είμαι αυτή.
1: Ναι, εσύ λες και έχω κάνω εκπομπή με παιδί τρίτης λυκείου. Κάνεις πιο πολλά TikTok από τα παιδιά στο λύκειο.
0: Τι λες, καλέ.
1: Τι λες, μωρέ Λίνα.
0: Παιδί μου, ανέβασα TikTok.
1: Ναι. Τώρα έχεις πέσει τελευταία.
0: 15.
1: Επειδή βαριέσαι. Την πρώτη χρονιά μας πέθανε στο TikTok.
0: Από κάναμε μαζί εδώ.
1: Ναι, τι, φαντάσου πόσα έκανες.
0: Θα κάνουμε τώρα κι άλλο.
1: Δεν θέλω, καμία διάθεση δεν έχω.
0: Εντάξει.
1: Άμα θες να κάνω TikTok μαζί σου, θα σου πω τις τιμές μου και να μου κόψεις τη μολόγια.
0: Λοιπόν, παιδιά, Νικόλα, πες μας λίγο αυτό.
1: Ναι. 3 cents, Paloma Season, 3 cents, Pink Grapefruit Soda, 21 Μαΐου, Forget About It, Demar and Hartpan, 24 Μαΐου, Αργεντίνα, Αντώνης, ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση, η πιο intense Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. See you there, απολαύστε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα σας πω. Σε όλους μας έχει συμβεί, κάθε φορά που θα φορέσουμε ένα ρούχο που μας αρέσει πάρα πολύ, θα πέσει πάνω φαγητό, θα πέσει καφές, κάτι θα πέσει. Και λες, γίνεται επίτηδες, ρε παιδί μου. Και είναι εκεί που δεν ξέρεις τι να κάνεις. Ευτυχώς λοιπόν η Ariel έχει κυκλοφορήσει το Ariel The Big One, το μεγαλύτερο pot που έγινε ποτέ, γιατί είναι 2 φορές μεγαλύτερο και έχει 3 ενσωματωμένα συστατικά που αφαιρούν επίμονους λεκέδες, οσμές και επαναφέρει τα γαριασμένα ρούχα λευκά, πολύ σημαντικό αυτό, τα γαριασμένα αυτά που δεν μπορεί να τα βλέπεις, τα επαναφέρει. Και τη λάμψη στα χρωματιστά. Άρα, ό,τι καλύτερο για τα αγαπημένα μας ρούχα και λεκέδες, bye bye, όπως λέγεται το τραγούδι του Big One που ακούμε τώρα και που είναι το πρόσωπο της Ariel, ιδανικό για όλους τους τύπους και μεγέθη, πλην τυρί.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
3: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
4: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Πρωινό σφαίρα.
7: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
10: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
11: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
12: Την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Τι σημαίνει
13: σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα, σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion.

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centersoft One.
3: Τρεις Εργένικες.
4: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
3: και όλα ανατρέπονται
6: από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Μάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8.30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
14: Σφαίρα Viber 693 6, 10, 102.

0: Τάσα Θοδωρίδου και το φορτηγό στον Σφαίρα 102.2. Πολλά γλυκά φιλιά στην παρέα μου, στους φίλους μου, στο hashtag απογευματινό, στο X που ζητάει το είσαι από την Άννα Βύση Βάσο και θα γίνει αμέσως τώρα πραγματικότητα. Πολλά φιλιά και στο βασιλιά Τζούλιαν. Πολλά φιλιά στην... για να δω, ναι, στον Νίκο. Φιλιά και στη ζωή μου βγήκε τώρα στο έξ, για ζωή μου. Λοιπόν, 2-11-700-79-31, ξεκινάμε το βρέσο τραγούδι. Πακέτο κόπο πίτσα φαν, μία πίτσα 10 τεμαχίων, premium bianca, ζύμη αλφόρνο, λεπτή κρίσπη ζύμη, ένα μπέρ και μια μακαρονάδα.
1: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ, τον όνομά σου?
2: Πύρο.
1: Γεια σου, Πυράρα, πάμε να παίξουμε.
2: Πάμε.
1: Καλή επιτυχία. Γαρδέλης.
2: Φωτογράφε, τραβιά φωτογράφε. Γονίδη.
3: Απολύτε όπως
1: είναι. Γεια σου, Σπύρο.
0: Παραλίγο, όπως ήταν κοντά,
1: μπράβο
0: το. Το πήγαινε, δεν το πήγαινε.
1: Το πήγε ο Σπυράρα.
0: Ο Αλέξανδρος μας στέλνει στο Viber φωτογραφία με μηχανή εσπρέσο. Αυτό δεν είναι μηχανή εσπρέσο. Αυτό είναι μηχάνημα μόνο μακαρόνια με κοιμάδι φτιάχνει.
1: Καλησπέρα.
4: Γεια σας.
1: Το όνομά σου?
4: Μελίνα.
1: Πάμε, Ελληνάκι.
0: Ελίνα συνονόματι. Από πού βγαίνει Μελίνα το δικό σου?
4: Όχι, Μελίνα.
0: Α, Μελίνα. Α,
1: πάμε, Μελινάκι.
0: Εύκολο.
4: Παντελίδης, όνειρο ζω.
1: Ναι!
0: Όντως!
1: Μπράβο, ρε Μελίνα, πίσω μπαλιάρα, την κέρδισες.
0: Μείνε στη γραμμή, μείνε.
4: Ναι, ναι.
0: Νικόλα μου, είσαι σε mood να παίξουμε?
1: Γιάννη, βάλε ένα ωραίο τραγούδι.
0: Λοιπόν, πολλά φιλιά και στην Very από το Ready που μας ακούει, από Αχαρνέ. Γεια σου, Βασίλη, γεια σου, Θανάση. Φιλιά και στον George. Προς το παρόν, η Άννα Βύση στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο σπίτι.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος σπίτι, ο μαύρος σπίτι, ο μαύρος σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάζουν και άλλοι το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
12: Jumbo.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση. Φύση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Ναι, έλα, Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
7: Είπε μπαμπά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
6: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού.

θέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χονδρική λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
5: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Α στους 104,7.
7: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
8: Λοιπόν, σας έχω δύο νέα από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσω από την Μπούρδα. Λοιπόν, ζητείτε, λέει, γαμπρός για όμορφη, γυμνασμένη, μορφωμένη, πολυταξιδευμένη και παρθένα. Και όλο αυτό το έχει αναρτήσει πατέρας, έβαλε αγγελία στη χριστιανική εφημερίδα Christianity Today, περιέλαβε σε αυτή και το link με το blog της, προσδιορίζοντας ουσιαστικά την ταυτότητά της. Εκείνη, πριν κλειδώσει το blog της, αναγκάστηκε να εξηγήσει μέσα από το ανάρτησή της ότι δεν γνώριζε την κίνηση του πατέρα της.
9: Και περισσότερο, παιδιά, δεν είμαι. Μην ακούτε, λέει ο πατέρα μου. Τι του έχω πει εγώ. Δεν είμαι.
8: Κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Τι άλλο εδώ πέρα, περίμενε. Όχι, έκπληκτη οδηγή, λέει, βρήκαν μια τίγρη στη μέση του δρόμου. Εντάξει, το έχουμε ξαναδεί, ναι, καθημερινά. Αμπάριζα, λέει, πήρε ένα δέντρο γυναίκα οδηγός στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εντάξει, και αυτά συμβαίνουν. 54χρονη, λέει, προσέκρουσε, λέει, μεθυσμένη στο δέντρο και συνέχισε να οδηγεί με τον κορμό μήκους 4,5 μέτρων, λέει, καρφωμένο στη σχάρα του αυτοκινήτου της.
9: Α, δεν το κατάλαβε.
8: Για αρκετά χιλιόμετρα μέχρι να σταματήσει, να τη σταματήσει ένα περιπολικό.
9: Δεν κατάλαβε, μόνο.
8: Όντας υπό την επηρεία του αλκοόλ, ο οδηγός είπε στους αστυνομικούς.
10: Κάτι Πέτρο... άκουσε ένα κουτούμπο και λέω: τα κοπανάει λίγο το σασμάν. Και εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
4: 104,7.
11: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Νικοβολάη, Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκη. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: Η λύση.
11: Κουτεντάκης.
10: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
11: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
11: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
11: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
13: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
12: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
14: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
15: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
14: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
15: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
14: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
15: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
14: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
15: Αλήθεια!
14: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
15: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
14: Για την κόρη σου.
15: Ποια κόρη, καλέ?
14: Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250.
15: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
14: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
15: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
14: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
15: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
14: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
5: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
6: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
5: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
7: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Άκου μουσική.
13: Άκου μουσική.
12: Νιώσε το ρυθμό.
13: Νιώσε το ρυθμό.
14: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.
13: Αλφα.
12: Εδώ. Τα ακούς όλα.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
16: Πυροβολάει.
15: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Γιατί χωρίσατε όμως?
5: Γιατί ρε φίλε, καθόμουν στον καναπέ, κοιτούσα το ρολόι, ήτανε 8.
4: Ναι.
5: Νόμιζα ότι περνούσαν 4 ώρες και όταν το ξανακοιτούσα ήταν 8 και 10 μόνο.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
7: Συντονίστηκες?
8: Κόλλησες.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Είμαστε με τα παιδιά και βλέπουμε μπάλα. Και εντάξει, είναι αυτό το κλασικό που λες, μωρό μου, σήμερα θα έρθει η παρέα μου. Θα δούμε μπαλίτσα, κάτσουμε εμείς πάνω καναπέ και τα λοιπά. Κάνε τα δικά σου, φέρε καμιά φίλη, αυτό και τα. Πέρα τη πάση, παιδί μα, ξεφτυλίσει. Όχι, ότι δεν είσαι να πούμε, δεν είσαι αυτό τώρα που δείχνει. Αντροπαρέα και τα λοιπά. Μωρό μου, μου λέει, έχει κάτι πιάτα κάτω. Χαχαχα, κούτσα, λυσκούχου. Τη λέω, μωρό μου, εντάξει. Πιάτα έπλυνα εγώ στο στρατό, ένα σωρό. Άστο τώρα, εντάξει. Γελάνε, γελάμε εμεί από πάνω. Μετά από 10 μωρό μου, έπεσε κάτω κάτι, μου φύγανε κάτι σκόνε και κάτι γάλα των παιδιών. Δεν έρχεσαι κάτω να σκουπίσει, να σουκαρίσει. Οι άλλοι, πάνω ξέρεις. Μωρό μου, τις φωνάζω. Εγώ στο στρατό, έχω πλύνει και έχω σουγκαρίσει. Άσε. Αντρία.
2: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Έμεινε ένας.
7: Ναι, εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
11: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
12: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
13: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
12: Φυσικά, για πότε?
13: Το συντομότερο.
12: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
13: Μια χαρά.
12: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
13: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
12: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
14: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
15: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
16: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
17: Άκου δυνατά.
16: Άκου μοναδικά.
17: Αλφα.
18: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
3: Αν χαλάσει όμως...
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 8612 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Πρωινό σφαίρα.
7: Μόλις κοίταξε το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
8: Και?
7: Είναι σαν τη Χαλκιδική.
8: Τι εννοείς?
7: Δεν έχει.
6: Πρωινό σφαίρα.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best.
4: Δύο φατρίες υπάρχουν την ώρα που τρως. Η μία φατρία είναι να τσιμπήσω λίγο από το δικό σου.
5: Α, ναι.
4: Και η άλλη φατρία, χάσει μου λίγο στο τέλος. Και να πάτε όλοι να χαθείτε όλοι, να πούμε. Παναγιώτη, νομίζω ότι το τελευταίο καιρό βγάζει μια άρνηση.
5: Εγώ.
4: Ναι.
5: Η αλήθεια είναι αυτή.
4: Α, νόμιζα να μου λέγεις όχι πάλι. Η αλήθεια είναι ότι βγάζει μια άρνηση. Όχι.
5: Στην Εφμερά!
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
6: Συντονίστηκες.
7: Κόλλησες. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Έγινες κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Νιώσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνά, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί, στο βαθύ σου φίλι.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Χειροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Πάνω κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Πρόσεχε μωρέ, άστο μωρέ αυτό μωρέ κάτω.
5: Ρε άντε παράτα
4: μας. Σε μιλάω ειλικρινά. Πριν τις γιορτές. Φύγαμε ρε φίλε Χριστό.
6: Παλιό παιδό θα γίνω.
7: Ένα τραγούδι για αυτές τις γυναίκες.
4: Άντε πάλι για τις γυναίκες.
7: Γιατί γυναίκα είμαι ρε, τι θες.
4: Ναι ρε, και τι θέλεις τώρα να σε βοηθάνε μόνο οι γυναίκες.
7: Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι.
4: Το ζωρό, ποιον διάλεξες.
7: Γιατί αγαπώ κύριε γι' αυτό.
8: Γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου. Μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω.
4: Το καινούργιο μουσικό θέμα του Ζωρό που θα παίξει ο Ντάνι Μαντέρας.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
4: Σφαίρα. Παναγή, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
9: Πού κοιμούνται? Στο μανάβι.
4: Όχι,
9: πού?
4: Στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός.
10: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
1: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
11: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
12: Non-stop mix.
11: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
12: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: μετά δεν έχει. 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Γεια σας, τηλεφωνώ από το ταξιδιωτικό γραφείο. Ήτανε να κλείσετε για Ζάκυνθο 25 με 29 Ιουλίου.
7: Ήτανε.
6: Ναι, θα σας πω γιατί ήτανε. Θέλω να σας πω ότι ακυρώθηκε η κράτηση διότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια στο χοτέλ που κλείσατε μόνοι σας και δεν υπάρχει πια κάποια διαθέσιμη επιλογή. Δεν έγινε καλή συνεννόηση από ό,τι φαίνεται με το ξενοδοχείο.
7: Αχ, τι ωραία. Εντάξει, επειδή είχαμε θέματα, τουλάχιστον μας ενημερώσετε εγκαίρως, γιατί είχε ξανατύχει αυτό.
6: Όχι. Οπότε υπάρχει ένα πενθήμερο, αν θέλετε, στην Αράχοβα.
7: Ιουλίο.
6: Συγγνώμη, να είχατε κλείσει 25 με 29 Ιουλίου είχατε κλείσει, σωστά. Θέλετε Ζάκυνθο.
7: Τι ψάξαμε τότε.
6: Θέλετε Ζάκυνθο.
7: Υπάρχει, θέλουμε βέβαια. Τελικά υπάρχει Ζάκυνθο, με έχετε μπερδέψει.
6: Αυτό θέλω. Αυτό κοιτάω λίγο. Μισό λεπτό λίγο, ένα δευτερόλεπτο. Να σας δώσω και την απάντηση. Μισό λεπτό λίγο. Έχουμε. Όχι, για να δω. Εσείς, ωραία. Πείτε μου λίγο. Δίκλινο, πρωινό, με αυτόνομο μπάνιο, θέα στη θάλασσα.
7: Αρέσετε.
6: Δεν έχει. Δεν έχει τέτοιο.
7: Δεν πειράζει. Ευχαριστώ που με ενημερώσετε εγκαίρως, όπως και να έχει, και θα το πράξουμε ξανά. Εντάξει. Δεν υπάρχει θέμα κανένα.
6: Αχ, να σας πω και κάτι, τώρα το βλέπω. Κυρία Δήμητρα.
7: Πείτε μου.
6: Έχετε γενέθλια σήμερα.
7: Είχα χθες, ναι.
6: Αχ, χθες είχατε. Χρόνια πολλά!
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
8: Συντονίστηκες.
9: Κόλλησες.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

επιστρέφει στο μυαλό μου. Μέσα από το χθες να κυριεύει στο παρόν μου. Χωρίς να φταίς γίνεσαι λάθος όλο δικό μου. Οι ενοχές, σ' αγαπώ κάποιες που

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698